0: παιχνίδι την Κυριακή.
1: Τώρα, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, είναι δεδομένο ότι θα γίνει εδώ ή ακόμα περιμένουμε επιβεβαιώσεις?
0: Ναι, μένει να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με τα όσα είπε και συνέβαλε ο Περιφερειάρχης, το παιχνίδι θα γίνει εδώ.
1: Για να δούμε.
0: Μένει όμως να το δούμε.
1: Φυσικά, λοιπόν, ναι. Κρατάμε τις επιφυλάξεις μας.
0: Ναι, από εκεί και πέρα και ο Παζιάννας στις γυναίκες είχε αγωνιστική δράση. Έχει δύσκολο έργο εξ αρχής. Με τον Αθηναϊκό έπαιζε στον Βύρονα. Ιτήθηκε με 92-62. Δύσκολο έργο γιατί ο Αθηναϊκός, καταλαβαίνετε, μια ομάδα η οποία κατέκτησε τα πάντα στο ελληνικό μπάσκετ τη χρονιά που πέρασε. Πρωτάθλημα, κύπελο και πριν λίγες μέρες κατέκτησε και το Super Cup. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ήττα εντός προγράμματος για τον Παζιάννα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει γενική ομάδα και στην παρακάτω κατηγορία από την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Είναι το ABC, το οποίο μάλιστα και στην πρεμιέρα τον Αμίτα. Λοιπόν, αυτά και με το μπάσκετ. Πούμε ότι είχαμε ξεκίνημα και στο hardball, με γενιώτικο ενδιαφέρον. Α2 hardball των ανδρών, ο αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με αντίπολο την Ηρακλή και ιτήθηκε με σκορ 25-14.
1: Μάλιστα. Έχουμε αυτά κάτι άλλο?
0: Αυτά νομίζω, εντάξει,
1: έχω, νομίζω δεν προλάβαμε την Παρασκευή γιατί ήταν το μεσημέρι ο αγώνας, την Έλενα Παπασταματοπούλου που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο World Para Taekwondo Grand Prix του Παρισιού. Μία ακόμη επιτυχία για αυτή την κοπέλα που έτσι μας γεμίζει πρυφάνια.
0: Ναι, ακριβώς. Ήταν αυτό την... νομίζω την Πέμπτη το απόγευμα είχε αγωνιστεί, ναι.
1: Την Πέμπτη, την Παρασκευή. Αν νόμιζα την Παρασκευή, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Σπάνω η ουσία βέβαια είναι ότι πέτυχε μία ακόμη διάκριση η Έλληνα Παπασταματοπούλου και μάλιστα πήρε ένα μετάλλιο στο Παρίσι, ασημένιο στο Παρίσι, όπου είχε κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες το 2024.
1: Και ετοιμάζεται και για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες του 28, έτσι, στο Λος Άντζελες.
0: Στο Λος Άντζελες. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Εκεί θα γίνουν. Το 28 στο Λος Άντζελες. Νομίζω ότι πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία η Έλληνα Παπασταματοπούλου και εννοείται τις αξίζουν σε χαρτίρια.
1: Φυσικά. Ολοκληρώσαμε, έχουμε κάτι άλλο?
0: Ναι.
1: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Καλή
1: και
0: εβδομάδα.
1: Φαντάζομαι αύριο θα τα πείτε με το Χάρη Δάφλο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

2 σχεδόν λεπτά πριν από τις 10, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φυσικά, αύριο πρωινή ενημέρωση στις 8 το πρωί με το Χάρη Δάφλο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 10. Θα είμαστε μαζί στις 10. Σήμερα στο μικρόφωνο της πρωινής ενημέρωσης ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Λεωνίδας Βόσιος. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Στις 11 η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη, στη 1 το μεσημβρινό μαγκαζίνο και όλη φυσικά η επικαιρότητα όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ώρα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, θα πάμε στην αντιπολίτευση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, που ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης το απόγευμα της Κυριακής. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός επανέλαβε πως παραμένει σε ισχύ ρύθμιση για μείωση και μηδενισμό του κόστους ρεύματος στις ημέρες υψηλών συγκεντρώσεων μικροσωματιδίων, με στόχο την άβλυνση του προβλήματος της εθαλομίχλης που πλήττει το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Στη Βουλή, οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της Παιδινής για ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση από τις μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που λειτουργούν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον οικισμό. Τη σχετική ερώτηση κατέθεσαν 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της βουλευτή Φλόρινας Πέτης Πέρκα. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη σταδιακή μετεγκατάσταση των μονάδων σε οργανωμένο υποδοχέα. Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων μεθαύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Αθανάσιος Τσακάλοφ. Μεταξύ των θεμάτων είναι η έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, αλλά και η μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό. Επίσης, αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ τις συνεδρίες θα παρακολουθήσουν μαθητές του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στις παρεμβάσεις καθαριότητας και φροντίδας του δημόσιου χώρου σε γειτονιές των Ιωαννίνων και στις δημοτικές κοινότητες αναφέρεται ο Δήμαρχος Τόμας Μπέγκας στην κυριακάτικη ανασκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας την επανεμφάνιση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε σημεία που έχουν μόλις καθαριστεί. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις εργασίες που συνεχίζονται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων όπως το Πάρκο Ιερών και το περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου. Αφαίρεση των φραχτών για ελεύθερη πρόσβαση και παραχώρηση της έκθεσης στο Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία αστικού πάρκου πολιτισμού ζητά το συντονιστικό αγώνα για το Πάρκο Βελισσαρίου, που πραγματοποίησε ανοιχτή συνέλευση πολιτών, στην οποία καταγγέλθηκαν τα σχέδια κυβέρνησης Δήμου και Περιφέρειας, όπως αναφέρεται, για τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση του χώρου. Οι συλλογικότητες καλούν σε μαζικοποίηση του μετόπου και προετοιμάζουν κινητοποίηση διεκδίκησης τον Νοέμβριο. Καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων τους καταγγέλνουν οι σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίες πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο. Οι καθαρίστριες ζητούν να πληρωθούν άμεσα για το μήνα Σεπτέμβριο και να εξασφαλιστεί δωρεάν μετακίνηση όλων προς και από την εργασία τους με ευθύνη και έξοδα του Δήμου. Από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή email σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες. Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται σήμερα αλλά και αύριο Τρίτη στην οδό Σπύρου Λάμπρου μετά τα έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και δικτύου οπτικών ινών. Για τον λόγο αυτό και τις 2 ημέρες ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί και μέχρι το πέρας των εργασιών. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Όρια για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
5: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο βέβαια.
8: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
9: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουν με το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, θα πάμε στην αντιπολίτευση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, που ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης το απόγευμα της Κυριακής. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός επανέλαβε πως παραμένει σε ισχύ ρύθμιση για μείωση και μηδενισμό του κόστους ρεύματος στις ημέρες υψηλών συγκεντρώσεων μικροσωματιδίων, με στόχο την άβλυνση του προβλήματος της αθαλομίχλης που πλήττει το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Στη Βουλή, διαμαρτυρίες των κατοίκων της Παιδινής για ατμοσφαιρική ρήπανση και ηχορύπανση από τις μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που λειτουργούν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον οικισμό. Τη σχετική ερώτηση κατέθεσαν 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της βουλευτή Φλόρινας Πέτης Πέρκα. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη σταδιακή μετεγκατάσταση των μονάδων σε οργανωμένο υποδοχέα. Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων μεθαύριο Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Αθανάσιος Τσακάλοφ. Μεταξύ των θεμάτων είναι η έγκριση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, αλλά και η μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό. Επίσης, αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ τη συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μαθητές του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στις παρεμβάσεις καθαριότητας και φροντίδας του δημόσιου χώρου σε γειτονιές των Ιωαννίνων και στις δημοτικές κοινότητες αναφέρεται ο Δήμαρχος Τόμας Μπέγκας στην κυριακάτικη ανασκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας την επανεμφάνιση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε σημεία που έχουν μόλις καθαριστεί. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις εργασίες που συνεχίζονται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων όπως το Πάρκο Ιερών και το περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου. Αφαίρεση των φραχτών για ελεύθερη πρόσβαση και παραχώρηση της έκθεσης των Δήμων Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία αστικού πάρκου πολιτισμού ζητά το συντονιστικό αγώνα για το Πάρκο Βελισσαρίου, που πραγματοποίησε ανοιχτή συνέλευση πολιτών, στην οποία καταγγέλθηκαν τα σχέδια κυβέρνησης Δήμου και Περιφέρειας, όπως αναφέρεται, για τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση του χώρου. Οι συλλογικότητες καλούν σε μαζικοποίηση του μετόπου και προετοιμάζουν κινητοποίηση διεκδίκησης τον Νοέμβριο. Καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων τους καταγγέλνουν οι σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίες πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο. Οι καθαρίστριες ζητούν να πληρωθούν άμεσα για το μήνα Σεπτέμβριο και να εξασφαλιστεί δωρεάν μετακίνηση όλων προς και από την εργασία τους με ευθύνη και έξοδα του Δήμου. Από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή email σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες. Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται σήμερα αλλά και αύριο Τρίτη στην Οδό Σπύρου Λάμπρου μετά τα έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και δικτύου οπτικών ινών. Για τον λόγο αυτό και τις 2 ημέρες ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί και μέχρι το πέρας των εργασιών. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
8: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στα σημεία των καιρών, Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και Λεωνίδας Βόσγιος απέναντί μου, όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων, με την βοήθεια του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 Δευτέρα, μέχρι τις 12 Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά και καλά σε εκείνες και εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Την τιμητική τους λοιπόν έχουν οι ανδρομάχοι, μάχοι, μαχούλα, ανδρόμαχος, μάχος. Σημεών, Σήμος, Σημεωνία, Σήμη, Σημεώνα. Καθώς και ο Βαλάντης με τον Βαλάντιο. Με υγεία και χαρά στους

Τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου, θέρμανσης, ΟΕΟ? Είναι το θέμα επικρατεί, ενώ στο μυαλό του Τραμπ η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάντως επιθέσεις σε ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία είχαμε και 6 νεκρούς.

Υπάρχει σύγχυση λοιπόν για την ενεργειακή εκεχηρία. Έκπληκτος αλλά έτοιμος να τη δεχθεί ο Ζελένσκι. Η Μόσχα προς το παρόν, όπως είπαμε, κρατά σιωπή. Αλλά τα χτυπήματα, χτυπήματα. Και τα πλήγματα, πλήγματα. Με τους Χούθη να χτυπάνε το αεροδρόμιο του Ριάντ. Παρακολούθησα τη μέσω εδώ τηλεοράσεως και, και διαδικτύου τι γινόταν στις αίθουσες του αεροδρομίου. Συγκλονιστικές στιγμές.

τα έργα συνεχίζουν. Τι να πει κανείς για να έρθω σήμερα από την Λαμποβιτιάδη που μένω. Έκανα τον κύκλο των Ιωνίων, ανέβηκα πάνω στην δροσιά για να γυρίσω από εκεί, να κατέβω από άλλους δρόμους, να τελειώσουν αυτά τα έργα. Σε τελική ανάλυση υπήρξε και η Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσε να γίνει. Ένα χάος, αν μου πεις, δικό σου το πρόβλημα, δικό μου αλλά και πολλών άλλων συμπολιτών μας.

έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης, πένθος στην ιατρική κοινότητα των Ιαννίνων και όχι μόνο. Ο διακεκριμένος καθηγητής μαύτικης και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, με σημαντική προσφορά στην επιστήμη και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του τραχυλού της μήτρας. Σήμερα με πληροφορίες ο διακεκριμένος επιστήμονας βρισκόταν σε ταξίδι στα Σκόπια όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι σφάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι.

Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκώματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στα σημεία των καιρών. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο και Λεωνίδας Βόσχος. Τελική ρύθμιση των ήχων, όμορφες μουσικές επιλογές. Πάμε να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Πρέτζα, να τον ευχαριστήσω. Τον κάλεσα για να μιλήσουμε για θέματα υγείας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την επίσκεψη και κορδέλες, πολλές κορδέλες από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και όταν τον κάλεσα προηγουμένως, ήταν Περιφερειακή Επιτροπή. Καλημέρα κύριε Πρέτζα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω έτσι ένα μικρό σχόλιο. Τι γίνεται με το Ροδοτόπι για παράδειγμα?
1: Σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κατοίκους και από την κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στο Ροδοτόπι, για την εκμίσθρωση δημοτικών εκτάσεων στο Ροδοτόπι, προκειμένου να χτιστεί καινούριο εργοστάσιο, να παραχωρηθεί δηλαδή στη Δοδόνη, στον πρόεδρο της επαγγελματικής φέτας, στο καινούριο αφεντικό του Σαράντη, προκειμένου να χτιστεί άλλο ένα εργοστάσιο πολύ κοντά στον οικισμό. Και έγινε μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της συνύπαρξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως είναι οι βιομηχανίες ζωοτροφών στην Παιδινή, που έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Δεν μπορούν να διαβάσουν. Ναι, και έχουμε εκ νέου διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις.
1: Και συνεισφορά στην Θεσσαλονίκη. Και ενώ έχουμε αυτό το παράδειγμα, το οποίο δυστυχώς το χωροταξικό για τη βιομηχανία της κυβέρνησης το επισημοποιεί για θα τους φτιάξει και οι υποδομές, σε λίγο θα χρειαστεί να φύγουν να μετακατασταθούν οι κάτοικοι, έχουμε μια καινούργια υποδομή εργοστασιακή, πολύ κοντά στον οικισμό, έξω από τη ΒΠΕ. Και οι άνθρωποι διεκδικούν να μπορούν να παραμείνουν στο χωριό τους. Ήδη έχουμε σε διάφορα χωριά εκεί πέρα μυρωδιές ή έχουμε όχληση μεγάλη από τις εργοστασιακές μονάδες. Και ο κ. Αρχιμάνης είπε: λεφτά να έρχονται, επενδύσεις να γίνονται. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Εκεί έκλεισε η κουβέντα, δείχνοντας ότι δεν λογίζουν πλέον. Σημασία έχει να πέφτουν φραγκά. Θα δούμε τι θα γίνει το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της ζήτησης.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα. Αρκεί να πέφτουν φράγκα. Μια τακτική, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι το σχόλιο σας. Έχουμε πολλή εγγένεια από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, κοίταξε λίγο. Καταρχήν τη μεγάλη εικόνα να τη βάλουμε σε μια τάξη. Δηλαδή, από τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία 18 είναι δάνεια μέχρι το 2058, θα τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά. Και τα 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, όπως ήταν ο 13ο της εργασίας, η ιδιωτικοποίηση του νεργού, η επέκταση της φορολογίας στους αυταποσχολούμενους, αυτά που δόθηκαν για ανακοινήσεις ήταν 317 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Δηλαδή μιλάμε για το 1%. Η προπαγάνδα που συνοδεύει αυτές τις ανακοινήσεις είναι όμως θηριώδες. Ένας απλός όμως πολίτης θα νομίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά χρηματοδοτεί ανακαινήσεις και κατασκευές νοσοκομιακών μονάδων. Αυτό είναι ψέμα. Πέρα από το ότι είναι το 1% των χρηματοδοτήσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης από τη φύση του, επειδή ήθελε να προσφέρει κίνηση, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, δεν προέβλεπε ούτε μισό ευρώ για πρόσληψη προσωπικού. Άρα έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης να εγγενιάσει κάποια κέντρα υγείας, τα οποία έγιναν κάποια μακιγιαρίσματα, και έρχεται για τα δύο τεπ των νοσοκομείων. Εδώ έχουμε μια μεγάλη μορφή εξαπάτησης. Και τι εννοώ, πολιτικής εξαπάτησης. Στο μεν πανεπιστημιακό, το οποίο δεν εντάχθηκε ποτέ στο σχεδιασμό του 21 των συζητήσεων της κυβέρνησης με το ΤΑΙΠΕ για ανέγερση καινούριου ΤΕΠ. Φτάσαμε 24 να συζητάμε για 1,2 εκατομμύρια και είδατε την τελευταία στιγμή επετέφθη τι να γίνει. Ένα ΤΕΠ πολύ μικρότερο από αυτό που είχε σχεδιαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Δεν θα εμπεριέχει το παιδιατρικό ΤΕΠ, δηλαδή τα παιδιά θα είναι σε χώρο ακατάλληλο, μακριά την ανάνυψη, δηλαδή ασωληνώνονται στο διάδρομο. Αλλά το βασικότερο είναι να του υποκρίνεται το εξής. Το ΤΕΠ ήταν επικίνδυνο. Είχε τα κομμάτια του διάσπαρτα στους 7 ορίζοντες του νοσοκομείου, σε διαφορετικούς ορόφους, σε διαφορετικά τμήματα. Άρα για μια επικίνδυνη εγκληματική υγειονομική δομή την αποκαθιστούν συνενώνοντας τα κομμάτια. Αυτό είναι αποκατάσταση ενός πολύ μεγάλου λάθους, το οποίο δημιουργούσε κινδύνους. Άρα για το να αποκαθιστάς ένα λάθος, είναι πιο ηθικό, είναι πιο λογικό να ζητάς μια ταπεινή συγγνώμη. Θα θυμίσω ότι το επί COVID θα θυμούνται όλοι, ότι τα λοιμώδη περιστατικά τα βλέπατε στο ξεκοντέινερ. Οι αναμονές ήταν στους 0 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα και στους 40 το καλοκαίρι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Άρα και όταν αποκαθιστάς μια προβληματική τριτοκοσμική κατάσταση που έχεις δημιουργήσει και μάλιστα με ένα κουτσουρεμένο ΤΕΠ, όταν δηλαδή χρειαζόταν αντί για τα 5 εκατομμύρια που χρηματοδοτήθηκε και αυτό, με άλλα 5-5,5 θα μπορούσε να διαχτεί και ο δεύτερος όροφος και να υπάρχει βραχία νοσηλεία για το παιδιατρικό Δηλαδή χρειαζόταν για να βάλουμε το παιδιατρικό να μειωθεί η χρηματοδότηση του κόμβου του επιχειρηματικού από τα 7 στα 2 εκατομμύρια, όπως έγινε στο καρτέρι. Και όμως επιλέχθηκε να φτιαχτεί κόμβος δίπλα στο νοσοκομείο. Οπότε δεν θα έχουμε παιδιατρικό. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο περισσότερο πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη για την καθυστέρηση αποκατάστασης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο ΔΕ Χατζικώστα, κάναμε και ερώτηση στον Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εκεί σε σπήρωσε. Εκεί εντάχθηκε από το 2021, σε συζήτησε, χρηματοδοτήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και στην πορεία άλλαξε το φυσικό αντικείμενο με τέτοιο δραστικό τρόπο, ώστε αυτά που ήταν να προστεθούν ως αναβάθμιση και αναβάθμιση του ΤΕΠ ήταν να γίνουν χώροι που θα μπει αξονικός, υπέρυχε ναι. και ακτινολογικό μηχάνημα. Ώστε να μην πηγαίνουν με τα σανσέρ πάνω κάτω και κινδυνεύει και καθυστερεί κόσμος. Αυτά βγήκαν από το φυσικό αντικείμενο. Και αντί, αφού με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, δεν δεμέζει, αφού όμως το εντόπισαν κάποια στιγμή, αντί να διεκδικήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση και να επεκταθούν λίγο οι χώροι, λίγο, ώστε να φτιάξει ένα κανονικό ΤΕΠ, έχουμε ουσιαστικά μια αναπαλαίωση. Ο τίτλος αναβάθμιση εξυγχρονισμός είναι ψεύτικος, κύβριλος, απατηλός. Οπότε με αυτή την έννοια και για τα δύο έργα που έρχεται να εγγενιάσει ο Υπουργός εδώ πέρα, θα έπρεπε, αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, χωρίς πολιτική αξιολόγηση, σε λίγο μεγαλύτερη ταπεινότητα και θα έπρεπε να έρθει μια συγγνώμη, όχι με κορδωμένος για να κόψει κορδέλες για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν και τίθεται το ερώτημα με τι προσωπικό θα δουλέψουν τα ΤΕΠ, ιδίως το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού, το οποίο μεγαλώνει. Γιατί έχουμε αποχωρήσεις προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις πολλές φέτος, θα υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση αύριο για το ποια είναι η κατάσταση τελέχωσης, που είναι πολύ χειρότερη από την αρχή της χρονιάς. Και επειδή τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν χωρίς προσωπικό, η κυβέρνηση έχει ήδη τις ανακαινήσεις καινούργιες, έχει σχεδιάσει με νόμο που πέρασε το 25, να τις μισθώνουν ιδιώτες, πληρώνοντας ενίκιο, για να μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες, όπως ακριβώς θα γίνεται τώρα με τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμής για τελείως το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σωστά.
1: Τώρα πάλι θα ξεκινήσει ο κόσμος να πληρώνει από την τσέπη του.
0: Όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα ξέρει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ή η ΕΚΤΗ είπε.
1: Και τα ξέρουν και ενοχλούν από τον έλεγχο, γι' αυτό και όταν έγινε η επερώτηση λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ήταν ο Περιφερειάρχης που αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία τη δοκιμαστική λειτουργία των μετρήσεων, ήταν η ΕΚΤΗ είπε. Το είπε και ο ίδιος στη συνεδρία. Η ΕΚΤΗ είπε δεν θέλει να μας δώσει στοιχεία. Γιατί εμείς βάζουμε και την παράμετρο. Πώς παραδόθηκε το ΤΕΠ του Χατζικώστα. Ακόμα και σήμερα που μίλησα με την τεχνική υπηρεσία, φάκελος και σχέδια του έργου, ενώ έχει παραδοθεί το έργο, δεν υπάρχουν στην τεχνική υπηρεσία. Αν κάτι αύριο χαλάσει, όχι επιφανειακό, καλωδιώσει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ιατρικά αέρια.
0: Ναι.
1: Η τεχνική υπηρεσία του Χατζικώστα δεν έχει σχέδια για να μπορέσει να παρέμβει. Ο εργολάβος που έχει την ευθύνη για 15 μήνες μέχρι να παραδοθεί τελικά το έργο είναι στην Κοζάνη. Και αν γίνει κάτι τώρα, δηλαδή θα φωνάξω από την Κοζάνη για να έρθει κάποιος να το φτιάξει. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Το αφήγημα όμως ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ με το ζόρι πρέπει να υπηρετηθεί. Τα ξέρουνε. Γι' αυτό βάζουν τα δυνατά τους με κάθε τρόπο για να πουλήσουν το αφήγημα αυτό στον κόσμο, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν και εκεί τουλάχιστον που υπάρχουν δυνάμεις του ΚΚΕ, της αγωνιστικής εισπύρωσης, θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με τα εργαστήρια του Χατζικώστα. Θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με τις σωληνώσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που μπορεί ακόμα και την μέρα των εγγενειών να έχουμε πλημμύρα. Έχουν σαπίσει σωληνώσεις και δεν αντικαθίσταται εδώ και δύο χρόνια.
0: Να ρωτήσω, κύριε Πρέτζα, θα έχετε κινητοποιήσει, θα επιδιώξετε να δείτε, να συναντήσετε τον υπουργό και τους συνεργάτες του.
1: Κοιτάξτε, πεντακάθαρα. Εμείς θα επιδιώξουμε και αυτό θα ζητήσουμε και δημόσια, δημόσιο διάλογο με τον Υπουργό μπροστά σε όλους όσους θα παραβρίσκονται για την πραγματικότητα, την πραγματική πραγματικότητα, όχι αυτή που χτίζεται στα χαρτιά, του καλύτερου σε όλων των εμοχών, και μια δημόσια αντιπαράθεση με απαντήσεις και ξεκάθαρα λόγια την ώρα των εγγενείων. Δεν θέλουμε ούτε να γίνει καμία φασαρία, ούτε τίποτα άλλο. Σεβόμαστε το γεγονός ότι είναι να εγγυαστούν κάποιες καινούργιες υποδομές, αλλά δεν μπορεί να αυτές να κρύψουν το ότι απ' έξω κούκλα και από μέσα είναι πραγματικά πανούκλα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα δούμε και τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρέτζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε γρήγορα να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Είχαμε συνεννοηθεί για άλλη ώρα, αλλά τι να κάνουμε, έχει υποχρεώσεις και όλοι το ζητάνε. Σας έβλεπα και στο Open και για τη βενζίνη.
1: Καλημέρα,
0: και...
1: Καλημέρα σας, κυρία Μιχέλη.
0: Να είστε καλά. Μιλήσατε για πολλά πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, κυρία Μιχέλη.
0: Αφήστε τα αυτά, κύριε καθηγητά μου, και πείτε μου από πού θα ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε τα δύο σημαντικότερα θέματα, βλέπω και σημερινές κυβερνητικές εφημερίδες, είναι ποια αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι για όλο το 27. Στο 2,8 έχει καθίσει αυτή η αύξηση, 2,8. Για πρώτη φορά, κυρία Μιχέλη, δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά, άρα όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν το 2,8. Θα μου πείτε, με 2,8 μεικτά, όπως και με 2,4 μεικτά που πήραν για όλο το 26, τι κάλυψαν επιτέλους οι συνταξιούχοι? Είναι λίγα τα χρήματα, μικρές οι αυξήσεις, και βεβαίως εξαιρούνται και οι επικουρικές. Για 15η χρονιά οι επικουρικές δεν έχουν πάρει καμία αύξηση, έχουν υποστεί μόνο μεγάλες μειώσεις.
0: Την ώρα, κύριε Μητρόπουλε, που αυξάνονται καθημερινά οι χαμηλώσεις συνταξιούχοι, εσείς το έχετε μελετήσει, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Όπως το με στοιχεία του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, χθεσινά μάλιστα, τα πιο φρέσκα, ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυξάνονται, ότι η μέση κύρια σύνταξη σε ο σύνολο των συνταξιούχων είναι 817 ευρώ καθαρά. Και 6 στους 10 συνταξιούχους, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα χθεσινά, επαναλαμβάνω, δεν έχουν αναλυθεί ούτε τα βλέπω στις σημερινές εφημερίδες, γιατί είναι χθεσινά στοιχεία που ανήρτησε ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας. 6 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη, 6 στους 10, έως 940 ευρώ καθαρά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ποια συνταξιοδική φτώχεια μιλάμε και πώς να λύσουν, τι να πάρουν στα Γιάννενα, στην Ήπειρό μας, τι να πάρουν πετρέλαιο με ένα 90, με ένα 70, άντε με ένα 60 που θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη, ή με ένα 50, όταν πέρυσι είναι ένα 10, όταν πήραν αύξηση 2,4 για όλο το 26, αυτό έλεγα τώρα συναδέλφου σας στο Open, στον κύριο Στραβελάκη, κυρία Παπακοστοπούλου. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πείτε από ποια χρήματα, μα να βρουν από την Ευρώπη χρήματα, να καταλάβουν ότι οι λαοί πια έχουν πάρει φόρα και δεν τα βλέπω καλά για την ευρωπαϊκή τεχνοδομή, η οποία δίνει χρήματα στο Ζελένσκι, δίνει για τα φωτοβολταϊκά, αλλά πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι, κυρία Μιχέλη. Πρέπει να ζήσουν οι νέοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι, οι συνταξιούχοι. Πρέπει να βρεθούν χρήματα. Βεβαίως η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα προεξοφλήσει δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου ύψους 13 δισεκατομμυρίων το 26. Αλλά πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι, να επιμερίσει ένα μικρό ποσό να δώσει.
0: Και βλέπουμε την εικόνα και για τη Γαλλία που δανείζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και στη Γερμανία βλέπουμε εικόνες μνημονίου, δηλαδή δικές μας εικόνες, να κλείνουν νοσοκομεία, σχολεία, το ένα το άλλο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Οι κοινωνίες δεν θα αντέξουν. Δεν θα αντέξουν αυτό το παράφρονα πλανητάρχη με τις πολιτικές του που έκανε αυτόν τον παράλογο πόλεμο και βεβαίως συνεχίζει χωρίς να γίνει τίποτα, και μάλιστα να παραπονείται διότι δεν του δώσανε το βραβείο Νόμπελ αφού έκλεισε 8 πολέμους. Ποιους πολέμους έκλεισε? Συντηρείται αυτή η αβεβαιότητα στον πλανήτη? Απαγκοσμιοποίηση ακυβέρνητη, χωρίς να δεν υπάρχει κάτι να υπάρχει. Λοιπόν, να ζήσουν και οι κοινωνίες, να βγάλουν χρήματα να δώσουν στις κοινωνίες, στα καύσιμα, στα ενίκια, στις συντάξεις, στους μισθούς. Δεν είναι αυτό που θέλαν οι λαοί, αυτό που ζούμε και στην Ευρώπη αλλά και στον πλανήτη, ενώ στη Δύση και στην Ανατολή. Δεν είναι αυτό που είχαν προσδοκίες. Για τις συντάξεις τα είπαμε, για τους μισθούς τα είπαμε. Η μείωση μισθών το 2026, για φόρους βγάλαμε στοιχεία προχθές ο ΣΕΝΙΠΕΚ ότι οι φόροι από το 20 με τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης έως το 27 που θα τελειώσει τη θητεία της, αυξήθηκαν κατά 50% οι φόροι.
0: Είδατε από ωραία 50, πράγματα.
1: Από 51 δις το 20 οι φόροι, 78 δις το 27 οι φόροι, δηλαδή 27 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους σε μια εφταετία κλήθηκαν να πληρώσουν οι Έλληνες. Και από την άλλη έχετε και θα έχετε φιλοξενήσει και βουλευτές που έχουν ανοήτως πει ότι έχουμε 76 φόρους έχουμε καταργήσει. Μα αφού έχετε καταργήσει 76 φόρους, γιατί αυξήθηκαν κατά 27 δισεκατομμύρια οι φόροι σε μια εφταετία?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε για τους τρόπους που μπορούμε να πάρουμε καλύτερη σύνταξη και όχι 900 ευρώ.
1: Έχουμε έναν οδηγό, κυρία Μιχέλη, ξέρω και τις δικές ευαισθησίες, γιατί πάει ο κόσμος, κάνει αιτήσεις, δεν κοιτάει να επικαλεστεί και βεβαίως να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς που ισχύουν. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Δεν πληρώνει χρήματα. Παρακρατείται ένα κομμάτι της σύνταξης 30, 40, 50 ευρώ και παραπάνω. Ενδεχομένως να πάνε για μεγάλες συντάξεις. Άρα λοιπόν είναι η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Είναι οι πρόωρες και μειωμένες συντάξεις. Έχουμε καταρτήσει έναν οδηγό με τη συνάδελφο κυρία Αγγελική Μητροπούλου και την κατέρα μου, μπορεί ο καθένας δωρεάν να τον χρησιμοποιήσει από την ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. 6 κλειδιά, 6 μηχανισμοί, 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Σας είπα μόλις τους 2 που είναι οι βασικότεροι.
0: Ωραία.
1: Αναγνώριση πλασματικών χρόνων και βεβαίως όχι με ευκολία μειωμένες συντάξεις. Διότι οι μειωμένες συντάξεις είναι μειωμένες ΕΣΑΗ, εφόρου ζωής. Έρχονται και μας λένε βγήκαμε στη σύνταξη και θα επανέλθει σε μειωμένη σύνταξη, θα επανέλθει σε πλήρη, θα εξεδεύτα ποτέ. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα ξέρουν.
0: Θα μου δώσετε το χρόνο σύνταξη. Να σας ενοχλήσω πάλι την Τετάρτη για να πούμε, γιατί έχω και μηνύματα από κυρίες που ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά δεν
1: υπάρχει
0: έχουμε...
1: Υπάρχει και κινητοποίηση την Τετάρτη για τους συνταξιούχους, για συντάξεις, κυρίες και άλλα, εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πέρασε η ώρα, δεν είχαμε παραπάνω χρόνο για τα ενδιαφέροντα που μας ανέλυε ο κύριος Μητρόπουλος. 51% αύξηση των φόρων. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, ωραία. Τελειώσαμε προς το παρόν. Βίκη Μιχέλη, Λεωνίδας Βόσκιος, καλή συνέχεια.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θαράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

στον δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάνθρωπα μπλούτου. Θα σύρματα πιάνουν σήματα ανεξιχνίαστα. Όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ραπάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζήλευα φόρητα τόσα συγχώρητα που όλο ντρέπομαι δεν σταματάω.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-92224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12.

0: 10 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην κα... προϋποθέσεις. Κλείσε ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων 10, 92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το τρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει ρωμένη εκεί.

υπάρχει αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα τον ονειρωμένοι εδώ. Στα δικά μας βήματα

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
8: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κεντρική ενημερωτική εκπομπή Δημοτικού Ραδιοφώνου Μαγκαζίνο. Βίκη Μιχαήλ στο μικρόφωνο και Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, τελική ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Δηλώσεις είχαμε για την Εθεμαλομίχλη από τον Δήμαρχο, τον κύριο Θώμα Μπέγκα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Γεωργία Χαλάτση.
10: Επειδή βρέθηκα στην εκδήλωση στην οποία μίλησε ο κ. Μανιάτης, θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να καθίσουμε όλοι οι παράγοντες του τόπου, σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκηση βρισκόμαστε, δήμος, περιφέρεια, βουλευτές, και να δούμε ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της Εθελομίχλης. Προφανώς τα οικονομικά κίνητρα θα το μελετήσουμε, αυτό το οποίο είπε ο κ. Μανιάτης. Προφανώς λοιπόν τα οικονομικά κίνητρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στους φτωχότερους συμπολίτες μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να εξαντλήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε ως Δήμος Γενετών να επικοινωνούμε τους πολίτες την ανάγκη να μην ανάβουν τζάκια ή ξυλόσωπες στις μέρες που έχουμε αύξηση της ρύπανσης εξαιτίας της Εθελομίχλης, και κυρίως να παρακαλέσουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το τζάκι ως τζάκι συντροφιάς ή την ξυλόσωπα ως ξυλόσωπα συντροφιάς και όχι ως βασικό μέσο θέρμανσης, κυρίως το τζάκι, ξυλός, μάλλον χρησιμοποιείται από ανάγκη κατά κυρίως. Άρα λοιπόν αυτοί που οι συμπολίτες μας χρησιμοποιούν το τζάκι ως τζάκι συντροφιάς να αποφεύγουν το άναμα τις μέρες που έχουμε υψηλούς δείκτες ρύπανσης στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της εθελομίχλης. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες δυνατότητες. Πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο, το οποίο θα είναι και κίνητρα που θα δίνουμε όσον αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, προφανώς και η πρώτη διάθεση της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει αντλίες θερμότητας, οι οποίες προφανώς θα κατευθυνθούν προς τους πιο αδύναμους, πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά το ζητούμενο είναι πώς, ποια θα είναι τα κριτήρια, πώς θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν την ίδια συμμετοχή, γιατί ξέρετε η χρηματοδότηση θα είναι ένα ποσοστό του κόστους της αντλίας θερμότητας. Το θέμα είναι όμως όταν ένας άνθρωπος είναι αδύναμος πολύ οικονομικά θα δυσκολευτεί να δώσει και το κομμάτι της ίδιας συμμετοχής. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω σοβαρά και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό πλαίσιο. Εμείς από τη μεριά μας ως Δήμος, αυτό που περνάει από το χέρι μας θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η ενημέρωση προς τους πολίτες, τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο ο προϊόν συνεργασίας όλων των επιπέδων διοίκησης και διεκδίκησης από το κεντρικό κράτος, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
9: Το ανέφερε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέγκας. Για να θυμηθούμε τώρα τι είπε μεταξύ των άλλων θες ο κύριος Γιάννης Μανιάτης.
11: Στο Περιστέρι, στο Εγκάνδιο, παντού σε όλη την Ελλάδα και έκανε οι άνθρωποι από τη φτώχεια ό,τι έφτασε κάποιος άλλος. Και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. Σας θυμίζω ότι είχαμε τρόικα τότε και δεν είχε λεφτά η Ελλάδα. Ήταν υποχρεωμένη τότε η τρόικα, η Ελλάδα, λόγω της χρεοκοπίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του 2008-2009, ήμασταν υποχρεωμένοι να περικόπτουμε μισθούς και συντάξεις. Εάν υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα της εθελομίχλης σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτήκαμε λοιπόν τότε και αποφασίσαμε να κάνουμε μία πρόταση διευκόλυνσης πρώτα απ' όλα στους πιο φτωχούς και μετά και στη μεσαία τάξη. Οι πιο φτωχοί είναι αυτοί που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, στο κόλτ. Ένα έργο πασόλου. Τι είπαμε λοιπόν, με απόφαση του Περιφερειάρχη και για την Αττική με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, όταν εκτιμάει η αρμόδια υπηρεσία ότι με βάση τις μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένονται θα αυξηθεί το επίπεδο ρύπανσης από τα σωματίδια της εθελομίχλης, ήταν το PM10, μικρά, 10 μικρά, τώρα έχει ενταχθεί και τα δυόμιση μικρά, τα σωματίδια των δυόμιση. Όταν λοιπόν εισηγηθεί η υπηρεσία της περιφέρειας στο περιφερειάρχη ότι πρόκειται να υπάρξει εθελομίχλη, τότε κηρύσσει έκτακτη ανάγκη ο περιφερειάρχης. Και αυτή η έκτακτη ανάγκη έχει δύο συνέπειες. Συνέπεια πρώτη, για όσους είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, τσάπα ρεύμα για διπλάσιο αριθμό ημερών από αυτόν που είναι το όριο του συναγερμού, δηλαδή έχεις για 5 μέρες συναγερμό για τα ρομπίχνη, για 10 μέρες θα σε χρεώνω τίποτα κάψω σοφές στο κοινωνικό τιμολόγιο. Και για τους υπολείπους που δεν είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, μείωσε κατά 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα θα πληρώνεις μόνο το 30% του ρεύματος. Λύνει οριστικά το πρόβλημα? Προφανώς όχι. Είναι όμως μια σοβαρή διευκόλυνση.
9: Επίσκεψη στο Κατσικά είχαμε από τον Δήμαρχο Μπέγκα, Θωμά Μπέγκα, για να ακούσουμε τι είπε για το ποδηλατοδρόμιο.
10: Χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ για να παραλάβουμε ένα ακόμη ολοκληρωμένο έργο. Ένα έργο μιας περιπατητικής παύλα ποδηλατικής διαδρομής, η οποία ενώνει τον Κατσικά με το παραλίμνιο μέτωπο. Το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ πλέον έχουμε την εφαρμογή μιας λύσης με υδροπερατά υλικά. Τι εννοούμε με αυτό? Υλικά τα οποία μπορούν επί τόπου να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια πιλωτική εφαρμογή η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να υλοποιηθεί και σε άλλες παρεμβάσεις που θα κάνουμε, είτε πρόκειται για ποδηλατόδρομους, είτε πρόκειται για πεζόδρομους, είτε πρόκειται για πεζοδρόμια. Πλέον είμαστε σε μια φάση που πρέπει να καταργήσουμε τα μη υδροπερατά υλικά και να χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα έλεγα, και πρέπει να μιλήσουμε για δύο παραμέτρους οι οποίες βοηθούν την αντιμετώπιση των έντονων βροχοπτώσεων στις πόλεις, στα αστικά κέντρα και βέβαια και ευρύτερα. Πρώτον, τα διαπερατά υλικά σε σχέση με ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους και πεζοδρόμια, και τις χωμάτινες επιφάνειες στα πάρκα μας, μεγάλες χωμάτινες επιφάνειες. Δεν βάζουμε πλέον στους δημόσιους χώρους μη υδροπερατά υλικά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της έντονης βροχόπτωσης να μπορεί να απορροφηθεί επί τόπου για να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα.
9: Περιφερειακή Επιτροπή το πρωί, για να ακούσουμε τη διεμηθή, το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Γεωργία Χαλάτση.
12: Επειδή έγινε και μια συνάντηση του συντονιστικού εκεί στην Παιδινή για την Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη εκεί. Ένα είναι, αν προτίθεστε πραγματικά τώρα πρακτικά, να κάνετε μετρήσεις ουσιαστικές, δηλαδή αυτά που φέρουν οι ιδιώτες, οι άνθρωποι δεν πρέπει να βάζουν φίλτρα. Δεν εξηγείται αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Και επειδή έχουμε μια ανάλογη προσπάθεια επέκτασης της ΒΙΠΕ, εκτός ΒΙΠΕ, δίπλα στον οδοτόπη, σήμερα συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας.
13: Εγώ είμαι υπέρ ότι δεν πει.
12: Πού στο?
13: Και στον οδοτόπη. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς θα βρούμε μεροκάματα. Το μόνο που είναι στο οδοτόπη να γίνει.
12: Άλλο λέει, για τη χωροθέτηση λένε.
13: Ποια χωροθέτηση?
12: Εδώ έχουμε γεμίσει
13: δηλαδή στον εκατομμύριο. Δηλαδή σε έναν τόπο που ήταν βοηδογολίβαδο παλιά, που δεν υπάρχουν σήμερα, πειράζει να γίνει ένα εργοστάσιο, παράδειγμα, ούτε γάλακτος, οτιδήποτε να γίνει. Δεν μας πειράζει.
12: Το ίδιο λέγανε κάποιοι για την Παιδινή.
13: Και την Παιδινή, χωροθέτηση. Ναι, αλλά στην Παιδινή αυτά που έγιναν ήταν όλα πλημμυρισμένα εκεί. Η περιφέρεια μη τη βάζει το τέχει πανάκια.
12: Όχι πανάκια, να μετρήσει.
13: Τις μετρήσεις θα τις κάνουμε και πηγαίνουν. Πηγαίνουν τα παιδιά.
14: Στην Παιδινή είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν οι ειδικές
13: συσκευές. Αυτά θα τα συζητήσουν.
14: Θα τα συζητήσουν και εμείς εδώ.
13: Εγώ μάλιστα πρότεινα να βάλουμε και από το Πανεπιστήμιο, αφού βρω έναν φορέα που να είναι έτσι όπως
14: τους. Κατάσταση.
13: Οι φορείς που έχουν
14: από την Αθήνα. Η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη σε λίγο και θα αναγκαστούμε να το συζητήσουμε. Είδα, ένα λεπτό για να κάνω μια πρόταση. Είδα το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Στην Ήπειρο ήταν να διατεθούν. Ναι, αλλά αφού ολοκληρώθηκε. Ήταν 20 εκατομμύρια να απορροφηθούν. Απορροφήθηκαν μέχρι στιγμής τα 8,5-9, πώς απορροφήθηκαν, κάπου εκεί. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε μια πρωτοβουλία σαν περιφέρεια να ενημερωθούν αυτά τα νέα παιδιά, διότι ερημοποιούμαστε από τη μία.
13: Και έχω στείλει στο Υπουργείο τι αλλαγές πρέπει. Μια απλή αλλαγή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω μια κτηνοτροφική ομάδα, μονάδα, ή θέλω να κάνω μια μεταποίηση. Ο νόμος λέει ότι μπορώ να πάρω τη χρήση δημόσιας έκτασης.
14: Το Δήμο.
13: Τα πουρνάρια, όχι από το Δήμο, δεν είναι το Δήμο, πολλές φορές.
12: Αλλά πέφτει το Δήμο, ναι.
13: Δεν τελειώνεις καμιά. Όλοι οι σχοάδες έβλεπαν ότι θα κάνουν τουρισμό. Λοιπόν, μπορώ να την πάρω από το δημόσιο, να καθαρίσω τα πουρνάρια, να κάνω τη μονάδα, αλλά μου τη δίνουν για 10 χρόνια συν 5 συνέχεια. Πήρα και είπα στο Υπουργείο, τα έχω γραφτώ σε όλα αυτά, το 10 να γίνει 25 και με δικαίωμα ανανέωσης.
14: Όχι,
13: γιατί δεν μπορεί να μπει κανένας ούτε στον αναπτυξιακό, σε ό,τι τρέχει. Αυτό είναι τόσο απλό. Μπορεί μόνο να κάνει μια πρόχειρη μονάδα. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, πόσο άλλος θα ξεκινήσει? Δεν βρίσκω, έρχονται εδώ σε μένα Δεν βρίσκουμε οικόπεδα, λέει, να κάνουμε. Σήμερα μάλιστα έχει μέγιστη ζήτηση τα πτηνοτροφία. Λοιπόν, δεν βρίσκουμε οικόπεδα. Ξέρετε ότι έφυγαν ανθρώποι από εδώ και αγόρασαν εκτάσεις στη Δεσκάτη Γρεβενών για να κάνουν πτηνοτροφία. Ή άλλοι έφτασαν εδώ στην περιοχή των Τρικάλων. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό. Πρέπει να καταλάβει και το κράτος ότι καλό το διχίλιαρο, το δεκαχίλιαρο, αλλά άμα ο άλλος πάει στο χωριό και δεν έχει τι να κάνει.
14: Το δεκαχίλιαρο, κύριε Περιφερειάρχη, δεν είναι για 6 μήνες. Εντάξει,
13: ρε παιδιά, εγώ άλλος... καλό είναι ότι πάρομεν λοιπόν, που έλεγε και ο Μακαρίτης πρόεδρος κάποτε αυτό... της Κύπρου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν στηρίζεται εάν δεν του δώσεις και να έχει ένα επάγγελμα εκεί. Παράδειγμα, ο άλλος, ας πούμε, άμα δεν έχει διαδίκτυο, μπορεί να πάει ένα
14: νομάς. Η παρέμβαση που κάνεις στο Υπουργείο είναι καλή, την πράγμα.
13: Υπάρχει ένα θέμα, ναι. Μάλλον δύο θέματα, ένα ενστάσιο, αλλά ένα δεύτερο, χάλασε το σύστημα του Υπουργείου, το πληροφοριακό, γιατί με πήραν εμένα το Σαββατοκύριακο κάποιοι τηλέφωνο και μου λέει, εμείς δεν είμαστε, γιατί έχουν κωδικό ο καθένας, ούτε στους κομμένους, ούτε στους μη κομμένους. Και πήρα και μου είπανε ότι στο Υπουργείο, στην πορεία που γινόταν, χάλασε το σύστημα, θα το ξαναφτιάξουν και μια ομάδα δεν έχει βγει ακόμα τα ονόματα, δηλαδή θα βγουν και άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια.
14: Ναι, και είναι άλλα 10 όμως. Δεν είναι λίγα για μια περιοχή η οποία εμείς λέμε ότι ερημοποιείται. Βρες, Μάκη, να σου πω κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι η περιφέρεια.
13: Το θέμα είναι οι μελετητές.
14: Έχει τρόπο να στηρίξει.
13: Και στο ερευνητικό τομό μου είπαν από τα 250 προτάσεις που έχουν, ζήτημα περνάνε 40 και δεν πιάσαμε ούτε εκεί το ποσό που είχαμε βγάλει.
14: Δεν είναι μόνο τα οικόπεδα, είναι τα ζώα, είναι τα μελίσια, είναι τα πέλια, είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο τα οικόπεδα, δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά.
15: Βάλαμε και προχθές.
14: Ενημέρωσε.
15: Μέτρα για την Εθαλομίχλη και το τι λέτε. Εσείς δεν πιστεύετε στον νόμο Μανιάτη και αυτό δείχνεται. Εμείς επιμένουμε εκεί. Θα έχει γίνει η ερώτηση του στο Υπουργείο, θα απαντήσει αν έχουν ευθύνη οι περιφέρειες και το τι χρήματα έχουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα μας απασχολήσει έντονα η Πυρηνή και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Έντονα. Και τρίτο θέμα, επειδή υπήρξε ανακοίνωση και για τις 10.000 ευρώ, γιατί με την κατάσταση. Αυτά είναι έξοδα για να κουβαλήσουν τα πράγματα στα Γιάννα τα νέα παιδιά. Έχουμε εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε.
9: Θα επανέλθουμε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Πάμε τώρα για να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου για μια εργατολόγος, καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΠΕΚ για μια σειρά θεμάτων, όπως η αύξηση των συνταξιούχων και όχι μόνο.
16: Με τα δύο σημαντικότερα θέματα, βλέπω και σημερινές κυβερνητικές εφημερίδες, είναι ποια αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι για όλο το 27. Στο 2,8 έχει καθίσει αυτή η αύξηση, 2,8. Για πρώτη φορά, κυρία Μιχαήλη, δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά, άρα όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν το 2,8. Θα μου πείτε, με 2,8 μεικτά, όπως και με 2,4 μεικτά που πήραν για όλο το 26, τι κάλυψαν επιτέλους οι συνταξιούχοι? Είναι λίγα τα χρήματα, μικρές οι αυξήσεις και βεβαίως εξαιρούνται και οι επικουρικές. Για 15η χρονιά οι επικουρικές δεν έχουν πάρει καμία αύξηση, έχουν υποστεί μόνο μεγάλες μειώσεις.
9: Την ώρα κύριε Μητρόπουλε που αυξάνονται καθημερινά οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εσείς το έχετε μελετήσει, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
16: Όπως με στοιχεία του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, χθεσινά μάλιστα, τα πιο φρέσκα, ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυξάνονται, ότι η μέση κύρια σύνταξη σε ο σύνολο των συνταξιούχων είναι 817 ευρώ καθαρά. Και 6 στους 10 συνταξιούχους, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα χθεσινά, επαναλαμβάνω, δεν έχουν αναλυθεί ούτε τα βλέπω στις σημερινές εφημερίδες, διότι είναι χθεσινά στοιχεία που ανήρθει στο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, 6 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη, 6 στους 10, έως 940 mm-hmm. ευρώ καθαρά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν για ποια συνταξιωτική φτώχεια μιλάμε και πώς να λύσουν, τι να πάρουν στα Γιάννενα, στην Ήπειρό μας, τι να πάρουν πετρέλαιο με ένα 90, με ένα 70, άντε με ένα 60 που τα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη, ή με ένα 50, όταν πέρυσι είναι ένα 10, όταν πήραν αύξηση 2,4, για όλο το 26, αυτό έλεγα τώρα στους συναδέλφους σας στο Open, στον κύριο Στραβελάκη, κυρία Παπακοστοπούλου. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πείτε από ποια χρήματα, μα να βρουν από την Ευρώπη χρήματα, να καταλάβουν ότι οι λαοί πια έχουν πάρει φόρα και δεν τα βλέπω καλά για την ευρωπαϊκή τεχνοδομή, η οποία δίνει χρήματα στο Ζελένσκι, δίνει για τα φωτοβολταϊκά, αλλά πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι, κυρία Μιχαλή. Πρέπει να ζήσουν οι νέοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι, οι συνταξιούχοι. Πρέπει να βρεθούν χρήματα. Βεβαίως η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα προεξοφλήσει δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου ύψους 13 δισεκατομμυρίων το 26, αλλά πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι, να επιμερίσει ένα μικρό ποσό να δώσει.
9: Και βλέπουμε την εικόνα και για τη Γαλλία που δανείζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και στη Γερμανία βλέπουμε εικόνες μνημονίου, δηλαδή δικές μας εικόνες, να κλείνουν νοσοκομεία, σχολεία, το ένα το άλλο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
16: Οι κοινωνίες δεν θα αντέξουν. Δεν θα αντέξουν αυτόν τον παράφρονα πλανητάρχη με τις πολιτικές του που έκανε αυτόν τον παράλογο πόλεμο και βεβαίως συνεχίζει χωρίς να γίνει τίποτα και μάλιστα να παραπονείται διότι δεν του δώσανε το βραβείο Νόμπελ αφού έκλεισε 8 πολέμους. Ποιους πολέμους έκλεισε? Συντηρείται αυτή η αβεβαιότητα στον πλανήτη. Απαγκοσμιοποίηση ακυβέρνητη. Χωρίς να δεν υπάρχει κάτι να υπάρχει. Λοιπόν να ζήσουν και οι κοινωνίες. Να βγάλουν χρήματα να δώσουν στις κοινωνίες, στα καύσιμα, στα ενίκια, στις συντάξεις, στους μισθούς. Δεν είναι αυτό που θέλαν οι λαοί, αυτό που ζούμε και στην Ευρώπη αλλά και στον πλανήτη, ενώ στη Δύση και στην Ανατολή. Δεν είναι αυτό που είχαν προσδοκίες. Για τις συντάξεις τα είπαμε, για τους μισθούς τα είπαμε, η μείωση μισθών το 2026, για φόρους βγάλαμε στοιχεία προχθές ο ΣΕΝΙΠΕΚ ότι οι φόροι από το 20 με τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης έως το 27 που θα τελειώσει τη θητεία της αυξήθηκαν κατά 50% οι φόροι.
9: Είδατε από ωραία 50... πράγματα.
16: Από 51 δις το 20 οι φόροι, 78 δις το 27 οι φόροι, δηλαδή 27 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους σε μια εφταετία κλήθηκαν να πληρώσουν οι Έλληνες. Και από την άλλη έχετε και έχετε φιλοξενήσει και βουλευτές που έχουν ανοήτως πει ότι έχουμε 76 φόρους έχουν καταργήσει. Μα που έχετε καταργήσει 76 φόρους, γιατί αυξήθηκαν κατά 27 δισεκατομμύρια οι φόροι σε μια εφταετία?
9: Έχετε πολύ το δίκιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσουμε ένα ραντεβού.

0: ενδεχομένως να πάνε για μεγάλες συντάξεις. Άρα λοιπόν είναι η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Είναι οι πρόωρες και μειωμένες συντάξεις. Έχουμε καταρτήσει έναν οδηγό με τη συνάδελφο κυρία Αγγελική Μητροπούλου και τη γατέρα μου, μπορούν ο καθένας δωρεάν να τον χρησιμοποιήσει από την ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. 6 κλειδιά, 6 μηχανισμοί, 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Σας είπα μόλις τους 2, που είναι οι βασικότεροι.
1: Ωραία.
0: Αναγνώριση πλασματικών χρόνων και βεβαίως όχι με ευκολία μειωμένες συντάξεις. Διότι οι μειωμένες συντάξεις είναι μειωμένες εσαΐ, εφόρου ζωής. Έρχονται και μας λένε βγήκαμε στη σύνταξη και θα επανέλθει σε μειωμένη σύνταξη, θα επανέλθει σε πλήρη, θα εξεδεύτα ποτέ. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα ξέρουν.
1: Θα μου δώσετε το χρόνο να σας ενοχλήσω πάλι την Τετάρτη για να πούμε, γιατί έχω και μηνύματα από κυρίες που ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά δεν
0: υπάρχει
1: έχουμε...
0: και κινητοποίηση την Τετάρτη για τους συνταξιούχους, για συντάξεις κυρίες και άλλα, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο, βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, κεντρική ενημερωτική εκπομπή μαγκαζίνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου μετά τις διαφημίσεις και πάμε στη συνομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον Αντιδήμαρχο κύριο Θωμάγιο Τρίτσα για μια σειρά θεμάτων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων αλλά και για τις αντλίες θερμότητας.
9: Πάντως μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, πολύ σωστά. Είπατε ότι την περιμέναμε γιατί είχαμε καταθέσει ένα πλήρη φάκελο στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Υπήρου από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Άρα μιλάμε για μια πλήρη ωριμότητα που είχαμε ως προς το έργο αυτό εδώ και περίπου 10 μήνες. Πήραμε λοιπόν τα θετικά νέα της ένταξης στο ΕΣΠΑ στην στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 3ου Λυκείου, 3ου Γυμνασίου και 10ου Δημοτικού. Ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα, κυρία Χαλάτση, το γνωρίζετε και εσείς ότι το έχουμε δει. Μιλάμε για περίπου 700 μαθητές. Θυμίζω ότι στο ίδιο σχολικό συγκρότημα έχει υποβληθεί για ανάπλαση και η σχολική αυλή, οπότε σε λίγο καιρό θα μιλάμε για ένα πραγματικό στολίδι όσον αφορά τις σχολικές μας υποδομές, στις οποίες έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Να θυμίσω ότι υπάρχει ήδη ενταγμένο και συμβασιοποιημένο και ένα άλλο έργο που αφορά ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και είναι το σχολικό.

0: το συγκρότημα της ΚΙΑΦΑΣ, είναι άλλα τέσσερα σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και περιμένουμε και εκεί να ξεκινήσει σύντομα το έργο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να βελτιώνουμε τις προβληματικές σχολικές υποδομές που έχουμε. Και να πω το εξής, κυρία Χαλάτση, το έργο αυτό του τρίτου λυκείου, μιας και είναι το πιο πρόσφατα ενταγμένο, έχει διπλή σημασία. Η πρώτη είναι η προφανής, ουσιαστική, μιλάμε για μια καινούργια ουσιαστικά σχολική υποδομή με ενεργειακή ουδετερότητα, με πολύ καλύτερες συνθήκες για παιδιά και μαθητές, ουσιαστικά ένα καινούργιο σχολείο. Η δεύτερη είναι συμβολική. Και το αναφέραμε αυτό στην ανακοίνωση που βγάλαμε ως Δήμος, γιατί είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που για τον κόσμο που ίσως να μην το γνωρίζει ή να μην έχει παρακολουθήσει, είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει ο Δήμος. Ένα εργαλείο της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με έργα που έρχονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο βέβαια, και μέσα από το οποίο φιλοδοξούμε πραγματικά, με έργα που έχουμε εξαγγείλει, να αλλάξουμε την πόλη.
1: Να πούμε τι περιλαμβάνει, θα σας ρωτήσω μετά πάλι για τη ΣΒΑ, αλλά να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το έργο, τι θα γίνει στα σχολεία αυτά.
0: Το έργο περιλαμβάνει ένα πλήρες πλέγμα παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τις μονώσεις των τείχων. Θα υπάρχει πλήρης μόνωση και των τείχων και της ταράτσας. Θα υπάρχει πλήρης αναβάθμιση και του γυμναστηρίου, το οποίο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και θα βελτιωθεί η κατάσταση και στο γυμναστήριο. Μιλάμε για καινούργια κουφώματα και μιλάμε για καινούργιες αντλίες θερμότητας, οι οποίες θα μπουν για την θέρμανση του σχολείου. Άρα πρόκειται για ένα πλέγμα παρεμβάσεων πλήρες. Θα αναβαθμίσει πραγματικά πολύ την ενεργειακή κατάταξη του σχολείου και πλέον θα μιλάμε για ένα διαφορετικό σχολείο. Οπότε εκεί πάνω σε αυτό είναι οι παρεμβάσεις μας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι πραγματικά που θα προχωρήσει έτσι το έργο.
1: Ένα χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να έχουμε, δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, το επόμενο βήμα είναι...
1: Ποιο είναι το επόμενο, ναι.
0: Το επόμενο βήμα, το τυπικό βήμα είναι η αποδοχή της ένταξης που θα γίνει την Τρίτη στη Δημοτική μας Επιτροπή. Μετά έχουμε την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε και τη διακήρυξη, η οποία... Δηλαδή ουσιαστικά το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μεν έτοιμος, αλλά χρειάζεται την έγκριση της διαχειριστικής αρχής για να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θέλουμε να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, ώστε στόχος είναι το καλοκαίρι να έχουμε ανάδοχο, ώστε να εκμεταλλευτούμε την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά, για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο μέσα στο καλοκαίρι. Αυτός είναι ο αρχικός μας στόχος και θεωρώ ότι με δουλειά και σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή θα τον πετύχουμε.
1: Τώρα θα με επιτρέψετε να θέσω δύο θέματα που είναι της επικαιρότητας. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό το θέμα που αφορά και την περιφέρεια, που ξεκίνησε από την περιφέρεια και έχει να κάνει με τις αντλίες θερμότητας. Περιμένει, λέει ο Περιφερειάρχης, απάντηση από τον Δήμο για το θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την άποψη του Δήμου. Εμείς είμαστε θετικοί στην παρέμβαση αυτή, όσο και αν εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω βάλει δημόσια και το έκανα και στη συνάντηση που είχαμε με την διαχειριστική αρχή κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά τα κριτήρια και όσον αφορά το αν φτάνει το να επιδοτήσουμε μια αντλία θερμότητα σε ένα νοικοκυριό το οποίο καίει μια καύσιμη ύλη που μολύνει και δημιουργεί την εθαλομίχλη, αν αυτό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος από μόνος του για να λύσει το πρόβλημα. Άποψή μου ότι δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βάλαμε την παράμετρο του ότι σύμφωνα και με την δημόσια δέσμευση του Περιφερειάρχη, τα χρήματα αυτά θα είναι χρήματα τα οποία θα προσθεθούν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη που δικαιούται ο Δήμος, δηλαδή επιπλέον των 40 εκατομμυρίων που σας ανέφερα πριν, γιατί τα υπόλοιπα χρήματα, όπως εξήγησα, είναι δεσμευμένα σε έργα που έρχονται από το παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο μεγάλος δακτύλιος που ουσιαστικά καταναλώνει το πολύ μεγάλο κομμάτι της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δεν τελείωσε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι τα δύο έργα που σας προανέφερα, το έργο που εντάχθηκε τώρα 2,7 εκατομμύρια ευρώ και οι σχολικές αυλές άλλα 7,3 εκατομμύρια ευρώ που περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα την ένταξη. Και φυσικά είναι τα τρία έργα τα οποία οριμάζουμε και σχεδόν τελειώσαμε τις μελέτες, που είναι η πλατεία Χατζή, τα Λιθαρίτσια, το πάρκινγκ στα Λιθαρίτσια και ο ποδηλατόδρομος στη Λίμνη, από τα οποία θα πρέπει να αντλήσουμε και από εκεί τη χρηματοδότηση. Άρα μιλάμε για τις αντλίες θερμότητας ως επιπλέον ποσό στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Άπαξ και αυτό διασφαλιστεί με επίσημο τρόπο από την περιφέρεια, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πάμε στο επόμενο βήμα.
1: Και αυτή χρειάζεται προφανώς τροποποίηση, έτσι, της στρατηγικής, που σημαίνει και χρόνο. Δηλαδή δεν μιλάμε για φέτος. Δεν μιλάμε ότι μπορεί αυτό να ολοκληρωθεί στη διάρκεια των επόμενων μηνών.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και τα ίδια στελέχη της περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης γνωρίζει ότι φέτος δεν υπάρχει καμία δυνατότητα λόγω των διαδικασιών να έχει υλοποιηθεί η παρέμβαση αυτή. Άρα μιλάμε να προλάβουμε τουλάχιστον τον επόμενο χειμώνα που θα έρθει ξανά να μας βρει το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Αλλά κύριε Χαλάτση, το θέμα είναι να γίνονται σωστά τα πράγματα και να μην χαθούν χρήματα για το Δήμο, τα οποία πραγματικά έχει δεσμεύσει και για τα οποία σχεδιάζει πάρα πολύ μεγάλα και εμβληματικά έργα. Νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση σε αυτό το ζήτημα. Σας είπα, υπάρχει μια δημόσια δέσμευση του Περιφερειάρχη και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν θα την τηρήσει.
1: Και ένα τελευταίο θέμα, αύριο στη συνεδρίαση της Επιτροπής, επειδή είστε και αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έχουμε μια μελέτη για το σύστημα διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προορισμού. Τι καινούριο, είναι κάτι καινούριο?
0: Σωστά, είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν ξέρω αν θυμάστε κι εσείς και οι ακροατές ότι υπήρχε ένα έργο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είναι οι πιλωτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης, που ξεκινήσει από το 2015 με κάποια μικρά υποέργα, όπως κάποιους αισθητήρες για τους κάδους απορριμμάτων και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν προέκυψε ένα ποσό περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο δεν απορροφήθηκε ποτέ. Και σκεφτήκαμε να προτείνουμε στην διαχειριστική αρχή, με αυτή τη μελέτη που εγκρίνουμε αύριο, γιατί έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μια καινοτόμα επένδυση πάνω στο κομμάτι του τουρισμού και στην προβολή της πόλης και των τουριστικών της αξιοθεάτων με έναν αρκετά πρωτότυπο και έξυπνο τρόπο. Θα πούμε πιο πολλά αύριο σίγουρα στην παρουσίαση της μελέτης. Μιλάμε για ξεναγήσεις σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Μιλάμε για την ανάδειξη περίπου 70 τουριστικών αξιοθεάτων της πόλης, τουριστικών σημείων της πόλης, στα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση για πληροφορίες ο κάθε επισκέπτης και ο κάθε τουρίστας που θα έρχεται, ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών με σημεία ενημέρωσης μέσα στην πόλη και στο κινητό. Οπότε θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Θέλουμε να περάσουμε αύριο τη μελέτη. Τα επόμενα βήματα είναι να εγκριθεί όλη αυτή η μελέτη και η διαδικασία από τη διαχειριστική αρχή για να πάμε και εκεί για δημοπράτηση με εξασφαλισμένα χρήματα, όπως σας είπα, από το ΕΣΠΑ. Αύριο όμως θα είμαστε σε θέση να πούμε πιο πολλά.
1: Μάλιστα. Αύριο πιο πολλά, μεθαύριο επίσης πιο πολλά, γιατί έχουμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιωτίτσα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιώργο Πρέτζα για θέματα υγείας και την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή μας, αλλά ξεκινήσαμε με το τι έγινε στην Περιφερειακή Επιτροπή το θέμα του ροδοτοπίου.
3: Έχει Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου μετά τις αντιδράσεις που πήραν από κατοίκους και από την κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στο Ροδοτόπι για την εκμίσθρωση δημοτικών εκτάσεων στο Ροδοτόπι προκειμένου να χτιστεί καινούριο εργοστάσιο, να παραχωρηθεί δηλαδή στη Δοδόνη στον πρόεδρο της επαγγελματικής φέτας στο καινούριο αφεντικό του Σαράντη, προκειμένου να χτιστεί άλλο ένα εργοστάσιο πολύ κοντά στον οικισμό. Και έγινε μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της συνύπαρξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως είναι οι βιομηχανίες ζωοτροφών στην Πεδινή, που έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούν
2: να κινηθούν. Έχουμε εκνέω διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις.
3: Και συνεισφορά στην εθελοντική. Ενώ έχουμε αυτό το παράδειγμα, το οποίο δυστυχώς το χωροταξικό για τη βιομηχανία της κυβέρνησης το επισημοποιεί για να τους φτιάξει και υποδομές, σε λίγο θα χρειαστεί να φύγουν να μετακατασταθούν οι κάτοικοι, έχουμε μια καινούργια υποδομή εργοστασιακή, πολύ κοντά στον οικισμό, έξω από τη ΒΠΕ. Και οι άνθρωποι διεκδικούν να μπορούν να παραμείνουν στο χωριό τους. Ήδη έχουμε σε διάφορα χωριά εκεί πέρα μυρωδιές ή έχουμε όχληση μεγάλη από τις εργοστασιακές μονάδες. Και ο κ. Σαρμάς είπε: λεφτά να έρχονται, επενδύσεις να γίνονται. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Εκεί έκλεισε η κουβέντα, δείχνοντας ότι δεν λογίζουν πλέον. Σημασία έχει να πέφτουν φραγκά. Θα δούμε τι θα γίνει το πρωί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας.
2: Μάλιστα, ωραία πράγματα. Αρκεί να πέφτουν φράγκα. Μια τακτική, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι το σχόλιο σας. Έχουμε πολλή εγγένεια από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ναι, κοίταξε λίγο. Καταρχήν τη μεγάλη εικόνα να τη βάλουμε σε μια τάξη. Δηλαδή, από τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία 18 είναι δάνεια μέχρι το 2058, θα πληρώσουμε διπλά και τριπλά. και τα 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, όπως ήταν 13 άρρωτες της εργασίας, ιδιωτικοποίηση του νεργού, η επέκταση της φορολογίας στους αυταποσχολούμενους, αυτά που δόθηκαν για να κινήσεις ήταν 317 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Δηλαδή μιλάμε για το 1%. Η προπαγάνδα που συνοδεύει αυτές τις ανακαινήσεις είναι όμως θηριώδες. Ένας απλός μέσος πολίτης θα νομίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά χρηματοδοτεί ανακαινήσεις και κατασκευές νοσοκομειακών μονάδων. Αυτό είναι ψέμα. Πέρα από το ότι είναι το 1% των χρηματοδοτήσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης από τη φύση του, επειδή ήθελε να προσφέρει κίνηση, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, δεν προέβλεπε ούτε μισό ευρώ για πρόσληψη προσωπικού. Άρα έρχεται ο κ. Γεωργιάδης να εγγενιάσει κάποια κέντρα υγείας, στα οποία έγιναν κάποια μακιγιαρίσματα, και έρχεται για τα δύο τέπ των νοσοκομείων. Εδώ έχουμε μια μεγάλη μορφή εξαπάτησης. Και τι εννοώ, πολιτικής εξαπάτησης. Στο μεν πανεπιστημιακό, το οποίο δεν εντάχθηκε ποτέ στο σχεδιασμό του 21 των συζητήσεων της κυβέρνησης με το ΤΑΙΠΕ για ανέγερση καινούριου ΤΕΠ. Φτάσαμε το 24 να συζητάμε για 1,2 εκατομμύρια και είδατε την τελευταία στιγμή επετέφθη τι να γίνει. Ένα ΤΕΠ πολύ μικρότερο από αυτό που είχε σχεδιαστεί από την τεχνική υπηρεσία. Δεν θα εμπεριέχει το παιδιατρικό ΤΕΠ, δηλαδή τα παιδιά θα είναι σε χώρο ακατάλληλο, μακριά την ανάνυψη, να διασωληνώνονται στο διάδρομο. Αλλά το βασικότερο είναι ότι υποκρίνεται το εξής. Το ΤΕΠ ήταν επικίνδυνο. Είχε τα κομμάτια του διάσπαρτα στους 7 ορίζοντες του νοσοκομείου, σε διαφορετικούς ορόφους, σε διαφορετικά τμήματα. Άρα για μια επικίνδυνη εγκληματική υγειονομική δομή, την αποκαθιστούν συνενώνοντας τα κομμάτια. Αυτό είναι αποκατάσταση ενός πολύ μεγάλου λάθος, το οποίο δημιουργούσε κινδύνους. Άρα για το να αποκαθιστάς ένα λάθος, είναι πιο ηθικό, είναι πιο λογικό να ζητάς μια ταπεινή συγγνώμη. Θα θυμίσω ότι το επί-COVID θα θυμούνται όλοι, ότι τα λιμώδη περιστατικά τα βλέπανε στο ξεκοντέινερ. Οι αναμονές ήταν στους 0 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα και στους 40 το καλοκαίρι. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Άρα και όταν αποκαθιστάς μια προβληματική τριτοκοσμική κατάσταση που έχεις δημιουργήσει και μάλιστα με ένα κουτσουρεμένο ΤΕΠ, όταν δηλαδή χρειαζόταν αντί για τα 5 εκατομμύρια που χρηματοδοτήθηκε και αυτό, με άλλα 5-5,5 θα μπορούσε να διαχτεί και ο δεύτερος όροφος και να υπάρχει βραχία νοσηλεία για το παιδιατρικό. Δηλαδή χρειαζόταν για να βάλουμε το παιδιατρικό να μειωθεί η χρηματοδότηση του κόμβου του επιχειρηματικού από τα 7 στα 2 εκατομμύρια, όπως έγινε στο καρτέρι. Και όμως επιλέχθηκε να διαχτεί κόμβος δίπλα στο νοσοκομείο. Οπότε δεν θα έχουμε παιδιατρικό. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο περισσότερο πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη για την καθυστέρηση αποκατάστασης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο δε Χατζικώστα, κάναμε και ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εκεί σε σπήρωσε. Εκεί εντάχθηκε από το 21, σε συζήτησε, χρηματοδοτήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και στην πορεία άλλαξε το φυσικό αντικείμενο με τέτοιο δραστικό τρόπο, ώστε αυτά που ήταν να προστεθούν ως αναβάθμιση και αναβάθμιση του ΤΕΠ ήταν να γίνουν χώροι που θα μπει αξονικός, υπέρχει,
2: ναι,
3: και ακτινολογικό μηχάνημα.
2: Ώστε
3: να μην πηγαίνουν με τα σανσέρ πάνω κάτω και κινδυνεύει και καθυστερεί κόσμος. Αυτά βγήκαν από το φυσικό αντικείμενο. Και αντί, αφού με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, δεν δαμέζει, αφού όμως το εντόπισαν κάποια στιγμή, αντί να διεκδικήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση και να επεκταθούν λίγο οι χώροι, λίγο, ώστε να φτιάξει ένα κανονικό ΤΕΠ, έχουμε ουσιαστικά μια αναπαλαίωση. Ο τίτλος «Αναβάθμιση εξυγχρονισμός» είναι ψεύτικος, κύβριλος, απατηλός. Οπότε με αυτή την έννοια και για τα δύο έργα που έρχεται να εγγενιάσει ο Υπουργός εδώ πέρα, θα έπρεπε, αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, χωρίς πολιτική αξιολόγηση, σε λίγο μεγαλύτερη ταπεινότητα, και θα έπρεπε να έρθει μια συγγνώμη, όχι με κορδωμένος για να κόψει κορδέλες για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν και τίθεται το ερώτημα με τι προσωπικό θα δουλέψουν τα ΤΕΠ, ιδίως το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού, το οποίο μεγαλώνει. Γιατί έχουμε αποχωρήσεις προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις πολλές φέτος, θα υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση αύριο για το ποια είναι η κατάσταση τελέχωσης, που είναι πολύ χειρότερη από την αρχή της χρονιάς. Και επειδή τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν χωρίς προσωπικό, η κυβέρνηση έχει ήδη τις ανακαινήσεις καινούργιες, έχει σχεδιάσει με νόμο που πέρασε το 25, να τις μισθώνουν ιδιώτας, πληρώνοντας ενίκιο, για να μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες, όπως ακριβώς θα γίνεται τώρα με τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμής, γιατί τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Σωστά.
3: Τώρα πάλι θα ξεκινήσει ο κόσμος να πληρώνει από την τσέπη του.
2: Όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα ξέρει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ή έκτη είπε.
3: Και τα ξέρουν και ενοχλούν από τον έλεγχο, γι' αυτό και όταν έγινε η επερώτηση λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ήταν ο Περιφερειάρχης που αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία το Ιδρύτερο Κλιμακικής Λειτουργίας των Μετρήσεων ήταν η έκτη ΥΠΕ. Το είπε και ο ίδιος στη συνεδρία. Η έκτη ΥΠΕ δεν θέλει να μας δώσει στοιχεία. Γιατί εμείς βάζουμε και την παράμετρο πώς παραδόθηκε το ΤΕΠ του Χατζικώστα. Ακόμα και σήμερα που μίλησα με την τεχνική υπηρεσία, φάκελος και σχέδια του έργου, ενώ έχει παραδοθεί το έργο, δεν υπάρχουν στην τεχνική υπηρεσία. Αν κάτι αύριο χαλάσει, όχι επιφανειακό, καλωδιώσεις, ιατρικά αέρια. Η τεχνική υπηρεσία του Χατζικώστα δεν έχει σχέδια για να μπορέσει να παρέμβει. Ο εργολάβος που έχει την ευθύνη για 15 μήνες μέχρι να παραδοθεί τελικά το έργο είναι στην Κοζάνη. Και αν γενικά τώρα δηλαδή θα φωνάξω την Κοζάνη για να έρθει κάποιος να το φτιάξει. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Το αφήγημα όμως ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ με το ζόρι πρέπει να υπηρετηθεί. Τα ξέρουνε. Γι' αυτό βάζουν τα δυνατά τους με κάθε τρόπο για να πουλήσουν το αφήγημα αυτό στον κόσμο, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν, και εκεί τουλάχιστον που υπάρχουν δυνάμεις του ΚΚΕ, της αγωνιστικής εισπύρωσης, θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με τα εργαστήρια του Χατζικώστα. Θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με τις σωληνώσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που μπορεί ακόμα και την μέρα των Εγγενείων να έχουμε πλημμύρα, έχουν σαπίσει σωληνώσεις και δεν αντικαθίσταται εδώ και 2 χρόνια.
2: Να ρωτήσω, κύριε Πρέτζα, θα έχετε κινητοποιήσεις, θα επιδιώξετε να δείτε, να συναντήσετε τον υπουργό και τους συνεργάτες του?
3: Κοιτάξτε, πεντακάθαρα. Εμείς θα επιδιώξουμε, και αυτό θα ζητήσουμε και δημόσια, δημόσιο διάλογο με τον Υπουργό μπροστά σε όλους όσους θα παραβρίσκονται για την πραγματικότητα, την πραγματική πραγματικότητα. Όχι αυτή που χτίζεται στα χαρτιά του καλύτερου όλων των εποχών. Και μια δημόσια αντιπαράθεση με απαντήσεις και ξεκάθαρα λόγια την ώρα των εγγενείων. Δεν θέλουμε ούτε να γίνει καμία φασαρία, ούτε τιποτάζω. Σεβόμαστε το γεγονός ότι είναι να ανεγκαιριστούν κάποιες καινούργιες υποδομές, αλλά δεν μπορεί αυτές να κρύψουν το ότι απ' έξω κούκλα και από μέσα είναι πραγματικά πανούκλα.
2: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα δούμε και τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρέτζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Και κλείνουμε την κεντρική ενημερωτική εκπομπή με την αθλητική σας επικαιρότητα από τον Νικό Γιωτίτσα που μίλησε με τη Γεωργία Χαλάτση. Έτσι λοιπόν, από τον Θοδωρή Παλαμάτσια, τη Γεωργία Χαλάτση και τη Βίκη Μιχαίλη, καλή συνέχεια.
4: Νομίζω ότι είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό αγωνιστικό. Ξεκινήσουμε με τον Παζιάν, ο οποίος είχε ρεπό στην τρίτη αγωνιστική του τρίτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχε κλείσει ένα φιλικό με τη Νέα Σελεύκεια που θα γινόταν χθες στο Σημάδες στις 4 η ώρα, αλλά τελικά αναβλήθηκε αυτό το φιλικό, μιας και η συνεχής βροχόπτωση από το πρωί χθες δεν επέτρεψε την διεξαγωγή του αγώνα. Μάλλον η ειδικούς επιτροπή έκανε ότι να μην γίνει το παιχνίδι, να μην επιβαρυνθεί και το γήπεδο, αλλά και να αποφευθεί το ενδεχόμενο να τραυματιστεί κάποιος παίχτης μέσα σε αυτές τις καιρικές και γηπηδικές συνθήκες.
1: Φυσικά.
4: Οπότε έψαξαν, η αλήθεια είναι, να βρουν κάποιο άλλο γήπεδο, αλλά την ίδια τη στιγμή καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι. Οπότε αναβλήθηκε αυτό το φιλικό, δεν μεταφέρθηκε απλά η έδρα, αλλά αναβλήθηκε το φιλικό με τη Νέα Σελεύκεια. Βέβαια το αρνητικό είναι ότι ο Παζιάννα θα μείνει χωρίς αγωνιστικό ρυθμό 2 εβδομάδες, μιας και παίξει την Κατσικά στις 4 Οκτωβρίου και μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής με τη Βέρεια, την Κυριακή αυτή 18 Οκτωβρίου, είναι 2 εβδομάδες, οπότε είναι αρκετές μέρες χωρίς αγωνιστικό ρυθμό για τους παίκτες του Παζιάννα. Θα δούμε βέβαια, αν και δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αντίπαλο να κάνεις κάποιο φιλικό μέσα στην εβδομάδα, λογικά θα πάει χωρίς κάποιο φιλικό στο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο την Βέρεια. Βέρεια η οποία έχει 2 νίκες στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, πέρασε και φορά από τη Φλόρινα το Σάββατο, έχει κάνει και το ρυφό της, οπότε είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Παζιάννα αυτό την Κυριακή. Και σίγουρα ένα τέρμπι από τα παλιά.
1: Μάλιστα.
4: Πάμε τώρα στη Θεία Λακατσικάς. Η Θεία Λακατσικάς είχε παιχνίδι το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Παρά την καλή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έπαιξε πολύ καλά, είχε αρκετές ευκαιρίες. Η Θεία ιτήθηκε 1-0 από την Νάουσα, την τουρκική ομάδα, η οποία μάλιστα έφτασε στην πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Και φυσικά στάθηκε καλά, είχε ευκαιρίες όπως είπα, αλλά απέναντί της ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο Κασμαρίδης, ο οποίος έπιασε τα άπια στα πραγματικά, με αποτέλεσμα η Θεία, αν και το πάλψε, να μην μπορεί να πάρει έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Η Φιέλα έχει με ένα βαθμό στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Mm-hmm. Αυτό με τον Βαζιάννη και δύο ήττες από Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας και Νάουσα. Η Φιέλα την Κυριακή πάει σε εντός έδρας τον Εβραϊκό Πτολεμαΐδας. Την Κυριακή την ίδια ώρα με τον Βαζιάννη, φυσικά 4 η ώρα στην Κατσικά.
1: Αυτά
4: με την Φίλα και την Γάμα Εθνική. Να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ήταν και ο Φινάρος αγωνίστου ο Χρήστος Ελευθεριάδης, γνωστός από το πέρασμά του από τον Παζιάννενα. Και μάλιστα τον ρώτησα στο τέλος για το πέρασμά του αυτό και είπε τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο του Παζιάννενα, που από τον οποίο έτρεξε πολύ αγάπη τη διετία 2019-2021. Αναφέρθηκε σε εκείνη την πετυχημένη πορεία του ΠΑΣ επί Αργύρη Γιαννίκη. Mm-hmm. Σίγουρα όλους φεύγουν από τον ΠΑΣ, τα καλύτερα λένε. Αλλά το θέμα είναι που βρίσκεται τώρα ο ΠΑΣ Γιάννα, και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΣ Γιάννα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη πτυχή της ιστορίας.
1: Φυσικά.
4: Λοιπόν, μένουμε στο ποδόσφαιρο πριν να αλλάξουμε άθλημα. Πάμε στο ερασιτεχνικό. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκεί είχαμε την πέμπτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Οι Λογκάδες είναι η μόνη ομάδα που έχουν το απόλυτο νικών. 5 στα 5 κέρδισαν και το Κουτσελιό με 3-1. Βέβαια να πούμε ότι είχε την ευκαιρία και ο Άτλας χθες να κάνει το 5 στα 5, αλλά το παιχνίδι με το Πέραμα, το παιχνίδι με την προοδευτική στο Πέραμα, διακόπηκε στο 25ο λεπτό λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης. Η μπάλα δεν κυλούσε στον αγωνιστικό χώρο, οπότε ο διαιτητής επέλεξε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι και αυτό να συνεχιστεί όταν θα το ορίσει η Έψη Πύρου.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε με δύσκολες συνθήκες έγιναν τα παιχνίδια χθες, νομίζω, Γεωργία, στο ερασιτεχνικό.
1: Και όπως πάμε, νομίζω, άμα συνεχίσει έτσι ο καιρός, θα δυσκολευτούν πολύ και το επόμενο διάστημα.
4: Είναι δύσκολο, ειδικά στο ερασιτεχνικό. Πρόκειται για ερασιτέχνες φωτοσφαιριστές που πρέπει να προσέχουν και την σωματική τους ακυρεότητα, την άλλη μέρα εργάζονται.
1: Είναι και τα γήπεδα, σχολείο, δεν είναι άλλη... πάντα στην καλύτερη κατάσταση, έτσι, με τις βροχές, ξέρουμε πώς γίνονται.
4: Ακριβώς. Αρκετά γήπεδα είναι έτσι βαριά, ναι, οπότε χρειάζεται προσοχή για να αποφευθούν οι τραυματισμοί. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και να πούμε και στην β' κατηγορία της ΕΠΣ Υπήρου ότι συγκατοικούν στην κορυφή μετά από 4 αγωνιστικές Πανζαγορισιακός, Κεφαλόβρισο και Δαυνούλα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Εκεί είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις δύο ομάδες. Μάλλον είναι και άλλη ομάδα στο μπάσκετ, θα τα πούμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα προς το μπάσκετ ανδρών. Ο Βίκος για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League ηγήθηκε στην Καρδίτσα με 85-94 από την Καρδίτσα. Παρότι το πάλευσε, δεν κατάφερε να φύγει νίκη από την πόλη, τη Θεσσαλική πόλη. Και την Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό Σιδέρης Καραδήμας, το οποίο δεν είναι έτοιμο για να υποδεχθεί αυτό το σπουδαίο παιχνίδι.
1: Είδαμε και κάτι φωτογραφίες έτσι, που ανέβασε και ο Περιφερειάρχης εκεί από το... Είναι εντυπωσιακή, νομίζω, η αλλαγή.
4: Είναι εντυπωσιακή η αλλαγή, οπότε όλα δείχνουν ότι θα γίνει τελικά το παιχνίδι εδώ στα Γιάννα. Mm-hmm. Και σίγουρα τα Γιάννα θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία της Α1 μπάσκετ των ανδρών με τον Βίκο και κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα, τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε και την Ευρωλίγκα πέρυσι. Δηλαδή ο Βίκος παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόση σημασία έχει αυτό το παιχνίδι την Κυριακή.
1: Τώρα, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω, είναι δεδομένο ότι θα γίνει εδώ ή ακόμα περιμένουμε επιβεβαιώσεις?
4: Ναι, μένει να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής, mm-hmm. αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με τα όσα είπες και εσύ ανέβασε ο Περιφερειάρχης, το παιχνίδι θα γίνει εδώ.
1: Για να δούμε.
4: Μένει όμως να το δούμε.
1: Φυσικά, λοιπόν, ναι. Κρατάμε τις επιφυλάξεις μας.
4: Ναι. Από εκεί και πέρα και ο Παζιάννας στις γυναίκες είχε αγωνιστική δράση. Έχει δύσκολο έργο εξ αρχής. Με τον Αθηναϊκό έπαιζε στον Βύρονα. Ηγήθηκε με 92-62. Δύσκολο έργο γιατί ο Αθηναϊκός, καταλαβαίνεις, είναι μια ομάδα η οποία κατέκτησε τα πάντα στο ελληνικό μπάσκετ τη χρονιά που πέρασε. για πρωτάθλημα, κύπελο και πριν λίγες μέρες κατέξει και το Super Cup. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ήττα εντός προγράμματος για τον Παζιάννηνα.
1: Μάλιστα.
4: Και υπάρχει γενική ομάδα και στην παρακάτω κατηγορία από την Α1 μπάσκετ των ανδρών. Είναι το ABC, το οποίο μάλιστα και mm-hmm. στην πρεμιέρα τον Αμίτα. Λοιπόν, αυτά και με το μπάσκετ. Πούμε ότι είχαμε ξεκίνημα και στο hardball, με γενιώτικο ενδιαφέρον. Α2 hardball των ανδρών, ο αθλητικός ομιλούς Ιωαννίνων, έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με αντίπολο την Ηρακλή και ιτήθηκε με σκορ 25-14.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Αυτά νομίζω, εντάξει.
1: Νομίζω δεν προλάβαμε την Παρασκευή, γιατί ήταν το μεσημέρι ο αγώνας, την Έλενα Παπασταματοπούλου που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο World Para Taekwondo Grand Prix του Παρισιού. Μία ακόμη επιτυχία για αυτή την κοπέλα που έτσι μας γεμίζει πριφάνια.
4: Ναι, ακριβώς. Ήταν αυτό την... νομίζω την Πέμπτη το απόγευμα είχε αγωνιστεί, ναι.
1: Την Πέμπτη, την Παρασκευή. Αν νόμιζα την Παρασκευή, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι. Σπάνω η ουσία βέβαια είναι ότι πέτυχε μία ακόμη διάκριση η Έλληνα Παπασταματοπούλου και μάλιστα πήρε ένα μετάλλιο στο Παρίσι, ασημένιο στο Παρίσι, όπου είχε κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες το 2024.
5: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο
6: 2651-093-021.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Χαμογελάτε λοιπόν. Είστε έτοιμοι για την θέτη κίνοντα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μια φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το ένα και ο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ στην τροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα των 98,7 είτε από το www.dimotikoradiofono.gr/live.

Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα έχω το Θοδωρή Μπαλαμάτσια και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις παγκόσμιες ημέρες ουσιαστικά που έχουμε στην σημερινή μας ημέρα. Θα μπορέσουμε να μάθουμε και δύο από τις ευχάριστες ειδήσεις, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά των πραγμάτων, και φυσικά θα δώσουμε και χρόνο και στη μουσική για να μπορέσει να μας καταβάλει, να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα την εβδομάδα.

Ξεκινήσαμε με τους κοινούς συνηθούς και την πολυξένη Καράκοκλου στο «Μη φοβηθείς», ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι έχουμε όλοι μια δύναμη μέσα μας και τουλάχιστον μπορούμε να αλλάξουμε τη δικιά μας στάση στα πράγματα και το πού βρισκόμαστε εμείς μέσα σε όλη την κοινωνία. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά που έχουν να μας πούνε τα τραγούδια, γιατί είναι πράγματα που ίσως μας κάνουν να παρατηρήσουμε στοιχεία στο δικό μας τον εαυτό ή στοιχεία που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ημέρες σήμερα, γιατί έχουμε και μια ευρωπαϊκή ημέρα σήμερα που είναι αυτή της συντήρησης. Από τις 12 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου λοιπόν πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συντήρησης και εορτάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τρετοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων συνεργάζονται για τον συντονισμό των εορτασμών έπειτα από την πρόσκληση του ΣΑΕΤΕ, επίσημου εκπροσώπου του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων της χώρας μας. Προγραμματίζονται ποικίλες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, σε μουσεία και μνημεία και εργαστήρια συντήρησης, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εργασίες συντήρησης και να γνωρίσει τη δουλειά του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης φυσικά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα θα λέγαμε μπροστά, μιας και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιούνται δράσεις με αφορμή την ημέρα συντήρησης. Και πάμε να ανακαλύψουμε και λίγα περισσότερα για ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και εμφανίζεται όλο και πιο συχνά δυστυχώς σε αρκετούς ανθρώπους. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας σε σημερινή επίσης. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από την Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Αρθρίτιδα τώρα είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μια ή και περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1 τέταρτο του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, οστεοαρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και τα συστημικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος με αφορμή την 12η Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις. Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος, ως επίσημο μέλος της Πανευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας, υποστηρίζει την πανευρωπαϊκή καμπάνια «Ώρα για δουλειά», που αποτελεί μέρος της γενικότερης ενημερωτικής εκστρατείας «Μην αργείς, ενημερώσου τώρα» της EULAR, που βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης των ρευματικών μυοσκελετικών παθήσεων. Στόχος φυσικά είναι η ενημέρωση των ασθενών, η έγκαιρη εξέτασή τους και η έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας από τον ειδικό γιατρό που είναι ο ρευματολόγος, σε συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα τώρα με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος, παρότι είναι πλέον γνωστό ότι η πρώιμη διάγνωση, η έγκαιρη παραπομπή σε ρευματολόγο και η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας βελτιώνουν την έκβαση, την ποιότητα ζωής και την ικανότητα για εργασία, στην πράξη η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Αυτά λοιπόν και από την Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας.
Κάπου εδώ θα σας αφήσω για να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Εσείς φυσικά μπορείτε, γιατί νομίζω δεν το ανέφερα στην αρχή, να μας ακολουθείτε και μέσα από τα social media της εκπομπής. Αναγκαίο καλό στο Facebook, Μαριλ 100 Παυλαγκόνη στο Instagram και αναγκαίο καλό το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρίσκετε και τα αποσπάσματα των συναντάξεων που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αφήνω λίγο περισσότερο χώρο στη μουσική και επανέρχομαι με τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας μας.

0: Και αυτή ήταν η μοναδική Μάρθα Φριτζίλα με το «Μας πήρανε την πόλη», ένα κομμάτι που μας παρουσίασε σχετικά πρόσφατα κιόλας, με το μοναδικό σαρκαστικό της στυλ που την διακατέχει σε όλα τα τραγούδια και με έναν πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέροντα στίχο. Τουλάχιστον αυτός ήταν και ο λόγος που έχω επιλέξει και το έχω βάλει πλέον στη λίστα εδώ της εκπομπής του Αναγκαίου Καλού. Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωνίνων 98,7. Στο τραγούδι ακούστηκε για μία επιλογή προς Ισπανία, προς Μαδρίτη, προς την Ισία, προς άλλες περιοχές. Μπορεί ίσως να μην είναι πολύ εύκολη αυτή η σκέψη, αλλά νομίζω το κομμάτι με την κατάσταση έχει αρχίσει και απασχολεί πάρα πολύ αρκετό κόσμο, ειδικά αυτούς που παραμένουν στην πρωτεύουσα. Μιας και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, να ενημερώσουμε φυσικά ότι ανοίγει και η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος με την κατάσταση. Ενώ μέσα μάλιστα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω. Όπως έχουμε μάθει από ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου. 14 Οκτωβρίου λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα της μετεκατάστασης. Δίνονται 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού να δίνεται προκαταβολικά. Στην αρχή το πρόγραμμα μετεκατάστασης απασχολούσε την περιοχή του Εύρου, ωστόσο το πρόγραμμα πλέον έχει διευρυνθεί σε Κιλκίς, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Πιάνει και την περιφέρεια της Ηπείρου πλέον με το νέο πρόγραμμα. Και δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως το πρόγραμμα απλοποιήθηκε και πλέον δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο με εγκατάστασης, αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κάποια κατοικία στην περιοχή. Ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό. Λοιπόν, και με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Βέβαια, από τη στιγμή που πιάνει τη δική μας περιοχή, δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο μπορεί να γίνει δήλωση από τους ανθρώπους που κατοικούν ήδη εντός της περιφέρειας Ηπείρου για την λόγω διαδικασία. Νομίζω δεν επιτρέπεται όσοι βρίσκονται ήδη σε αυτές τις περιοχές που έχει διευρυνθεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης να κάνουν την οποιαδήποτε αίτηση. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το ψάξουν και λίγο πιο αναλυτικά για να βρουν τι ισχύει ακριβώς με το πρόγραμμα και μέσω του ανακοινόμενου ΦΕΚ. Αυτά λοιπόν και με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και πάμε να δούμε και λίγο μία από τις ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε για σήμερα, που μας έρχεται φυσικά από άνθρωπο εδώ πέρα γνωστό όσον αφορά το τομέα του, από τον Έλληνα καθηγητή Νικόλαο Δασκαλάκη, ο οποίος φαίνεται να έχει πλέον στην κατοχή του Διεθνές Βραβείο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο παρέλαβε στη Ρώμη. Ο Νικόλαος Δασκαλάκης, λοιπόν, καθηγητής στο Boston University, πήρε το ειδικό βραβείο ιατρικής έρευνας στα Διεθνή Βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca το 2026 στη Ρώμη. Μελετά πως το στρες επηρεάζει τον εγκέφαλο. Πολύ επίκαιρο θέμα, νομίζω. Ο Έλληνας επιστήμονας Νικόλαος Δασκαλάκης, λοιπόν, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Boston University, τιμήθηκε με το συγκεκριμένο ειδικό βραβείο ιατρικής έρευνας στα Διεθνή Βραβεία στη Ρώμη. Η απονομή έγινε στο Παλάτσο Σαντελάρια στην 24η τελετή του θεσμού. Το βραβείο του παρέδωσε η πριγκίπισσα Τζιανκίνα Ρουσπόλη. Η έρευνά του αφορά το πόσο στρες αφήνει ίχνη στον εγκέφαλο, με έμφαση στη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ο Νικόλαος Δασκαλάκης πήρε το πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να κάνουμε και λίγο μια αναδρομή στη δικιά του πορεία και το διδακτορικό του στην νευροψυχοφαρμακολογία από το Leiden University της Ολλανδίας. Ακολούθησαν μεταδιδακτορικές έρευνες στην κλινική νευροενδοκρινολογία στο Leiden University Medical Center και στη βιολογία συστημάτων στην Icahn School of Medicine at Mountain Sinai της Νέας Υόρκης. Σήμερα, μάλιστα, είναι καθηγητής φαρμακολογίας, φυσιολογίας και φυσικής στην Chobanian Avedisian School of Medicine του Boston University, όπου διευθύνει το εργαστήριο νευρογονιδιωματικής και μεταφυστικής βιοπληροφορικής. Διδάσκει επίσης ψυχιατρική στο McLean Hospital και στο Harvard Medical School και είναι συνεργαζόμενο μέλος του Broaden Institution. Όσον αφορά το εργαστήρι που στο εργαστήρι του το τι μελετάτε, σύμφωνα με το προφίλ του στο Boston University, το εργαστήρι του χρησιμοποιεί γονιδιωματικές μεθόδους για να εντοπίσει επιγενετικούς μηχανισμούς, δηλαδή αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν τα γονίδια χωρίς να αλλάζει το ίδιο το DNA και γενετικές περιοχές που συνδέονται με ψυχικές διαταραχές σχετικά με το στρες. Τα ευρήματα ελέγχονται σε κύτταρα και σε πειραματικά μοντέλα και αναλύονται με μεθόδους μηχανικής μάθησης.
1: Για τις φυλακές αυτού του κόσμου, γύρω στα μεσάνυχτα το σκάς.
0: Λίγα περισσότερα θα μάθουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σε μουσική αλλά φυσικά και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7, στο αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόμετα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ σε συχνότητα των Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7 στο αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη και επιστρέψαμε με το τραγούδι «Εκδρομή με τα μάξι» του Στάθη Δρογώση. Για μένα ένα τραγούδι το οποίο νομίζω περικλεί όλη αυτή την αίσθηση που μας δίνει η εμπειρία της εκδρομής όπου και να πάμε, αυτό το συνδυασμό με το αυτοκίνητο, με τη μουσική και απλά ότι έχουμε έναν προορισμό να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να υπάρχει ένας οποιοσδήποτε στόχος, είναι όλα αυτά που περικλείονται σαν συνέστημα μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι, πέρα και από το ρομαντικό στοιχείο φυσικά. Σας είχα αφήσει λοιπόν στο πρώτο μέρος, λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, με τον καθηγητή κύριο Δασκαλάκη σχετικά με το βραβείο που έχει πάρει, το ειδικό βραβείο στην επιστήμη που έχει πλέον στην κατοχή του. Και πάμε να μάθουμε λίγα περισσότερα σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό που πραγματοποιεί μαζί με την ομάδα του στο εργαστήριό του. Ο κύριος Δασκαλάκης λοιπόν ηγείται της ομάδας εργασίας βιολογίας συστημάτων στο Psychiatric Genomics Consortium για το PTSD, δηλαδή για το μετατραυματικό στρες, και του προγράμματος PTSD Brain Omics της κοινοπραξίας PsychinCo. Τα ελληνικά δημοσιεύματα για τη βράβευση αναφέρουν ότι οι μελέτες στις οποίες συμμετέχει αξιοποιούν γενετικά δεδομένα από περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους και ότι στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν οι μοριακοί βιοδείκτες που θα επέτρεπαν πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών εν γέννη. Ο ίδιος είναι από τους Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά σχήματα γενικότερα και το 2024 συγκεκριμένα η ομάδα του δημοσίευσε στο περιοδικό Science μια μελέτη που συνέκρινε το PTSD και τη μείζωνα κατάθλιψη σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, σε τύπους κυττάρων και στο αίμα. Η μελέτη με επικεφαλής τον ίδιο και τον Κέρι Ρέσλερ του Μακλίαν Hospital συμπεριλήφθηκε στα κορυφαία επιστημονικά επιτεύγματα του 2024, στο οποίο ξεχώρισε ο Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ της Αμερικής. Στην ίδια τελετή βραβεύτηκαν και τρεις Ιταλοί ερευνητές. Τα βραβεία διοργανώνει, να πούμε, το Ίδρυμα Vexillum και είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Τζουζέπε Σιάκα, που πέθανε σε ηλικία 26 ετών. Το φετινό απόλυτο βραβείο πήρε ο 26χρονος Ιταλός Τζουζέπε Μπουνκάρο για την έρευνά του στην καρδιακιακή ιατρική. Βραβεύτηκαν ακόμη και ο ογκολόγος Τζουζέπε Κουριζγλάλο για το έργο του στον καρκίνο του μαστού και ο 24χρονος Τζιάκομο Μπονόμι στην κατηγορία των νέων επιστημόνων. Αυτά λοιπόν για τον καθηγητή ουσιαστικά κύριο Δασκαλάκη, αλλά και για τα συγκεκριμένα βραβεία, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν και άνθρωποι σε πολύ νεαρή ηλικία που έχουν πραγματοποιήσει απίστευτα επιτεύγματα στον τομέα της ιατρικής και γενικότερα της επιστήμης. Και πάμε να δούμε και άλλο ένα ευχάριστο κομμάτι φυσικά. Έχουμε και άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να έχει κάνει το δικό του επίτευγμα. Ο λόγος για τον Χρήστο Γεωργό Κωστόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος κοφός διδάκτορας θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Μια ξεχωριστή λοιπόν σελίδα στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης έγραψε ο Χρήστος Γεώργο Κωστόπουλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος κοφός διδάκτορας στον χώρο των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους κοφούς διδάκτορες στην Ευρώπη. Ο γλωσσολόγος ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής του διατρεφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε μια ακαδημαϊκή πορεία που είχε στο επίκεντρο την ελληνική νοηματική γλώσσα, τη διδασκαλία της και τον τρόπο με τον οποίο η οπτικοχωρική της διάσταση συνδέεται με τη μάθηση. Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή δεν αφορά μόνο την κατάκτηση ενός ιδιαίτερα υψηλού ακαδημαϊκού τίτλου, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα μήνυμα για την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης των κοφών στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και τη δυνατότητά τους να βρίσκονται όχι μόνο στη θέση του φοιτητή ή του αποδέκτη της γνώσης, αλλά ακόμα και στη θέση του ερευνητή και του παραγωγού νέας επιστημονικής γνώσης. Λίγα περισσότερα για τον Χρήστο Γεωργό Κωστόπουλο. Έχει συνδέσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία με την εφαρμοσμένη γλωσσολογία των νοηματικών γλωσσών, την ελληνική νοηματική γλώσσα και την εκπαίδευση. Η έρευνά του ξεκινά από τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας και εξετάζει ιδιαίτερες πτυχές της που σχετίζονται με την οπτικοχωρική αντίληψη και τη διαδικασία της μάθησης.
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ερευνητικά του ευρήματα έχουν ήδη παρουσιαστεί και δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα της διατριβής του, την επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Γαλήνη Σαπουτζάκη. Η συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει τη νοηματική γλώσσα όχι ως ένα απλό μέσο επικοινωνίας, αλλά ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης με τη δική της γλωσσική δομή και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, η έρευνα του Γιώργου Κωστόπουλου επιχειρεί να φωτίσει το πώς η οπτικοχωρική διάσταση της νοηματικής μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση γενικότερα της γλώσσας και της μάθησης. Πίσω από την ακαδημαϊκή επιτυχία υπάρχει φυσικά και μια άλλη διάσταση, λιγότερο ορατή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική. Οι κοφοί ερευνητές συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν εμπόδια που δεν σχετίζονται με τις επιστημονικές τους ικανότητες, αλλά με την πρόσβαση στην πληροφορία, την επικοινωνία, την τεχνολογία και τις ίδιες τις δομές της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναφέρεται χαρακτηριστικά στο λεγόμενο φόρο της κόφωσης, death tax, δηλαδή στο πρόσθετο κόστος σε χρόνο, ενέργεια και προσπάθεια που μπορεί να απαιτηθεί από έναν κοφό ακαδημαϊκό ή ερευνητή για να ξεπεράσει εμπόδια πρόσβασης που οι ακούοντες συνήθως δεν αντιμετωπίζουν. Στην περίπτωση του Γιώργου Κωστόπουλου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγνώρισε από την αρχή τις ανάγκες του και υποστήριξε την ακαδημαϊκή του πορεία. Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την άρση των εμποδίων και τη διασφάλιση ισότιμων όρων συμμετοχής στην έρευνα.

Σε δικές του δηλώσεις τώρα του ίδιου του διδάκτορα στην ΕΡΤ, μίλησε για τις δυσκολίες της διαδρομής του και υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης που έλαβε από το διδακτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, χωρίς αυτή την υποστήριξη η προσπάθειά του θα ήταν πολύ δυσκολότερη, επισημένοντας παράλληλα ότι τα πανεπιστήμια συχνά είναι περισσότερο προσανατολισμένα στις ομιλούμενες γλώσσες παρά φυσικά στις νοηματικές. Η παρατήρηση αυτή ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο πραγματικά προσβάσιμη μάλλον είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Για έναν κοφό φοιτητή, η παρουσία ενός διερμηνέα ή η παροχή προσβάσιμου υλικού δεν αποτελεί απλώς μια διευκόλυνση, είναι η προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Θα κάνω μια μικρή παύση εδώ για να μπορέσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο πλέον έχει προσθεθεί και αυτό φυσικά στην λίστα εδώ του Αναγκαίου Καλού. Φεάκο Νακτή είναι από τον μουσικό δίσκο ουσιαστικά Νόστος που είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε και λίγα περισσότερα από τον ίδιο το δημιουργό του, τον Διονύσιο το Μαράτο. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια το Φεάκο Νακτή τουλάχιστον για μένα. Ας το απολαύσουμε λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια του Αναγκαίου Καλού της ημέρας σας.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Νόστος και συγκεκριμένα το τραγούδι «Φεά Κονακτή», έτσι όπως μας το παρουσίασε ο Διονύσος Μαράτος πριν από λίγο καιρό, ο νέος μουσικός δίσκος όπως μας το παρουσίασε. Και σας είχα αφήσει στην ιστορία του Χρήστου Γεωργοκοστόπουλου, ο οποίος πλέον με την νέα του ιδιότητα ως διδάκτορας είναι ο πρώτος κοφός διδάκτορας των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε πριν σας αφήσω γενικότερα για σήμερα, μιας και πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σχετικά με την έρευνα που ήθελε ουσιαστικά να φέρει ο ίδιος πιο κοντά δύο κοινότητες και το στόχο που είχε. Ένας από τους στόχους λοιπόν που είχε εκφράσει είναι η έρευνά του να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της νοηματικής γλώσσας και ευρύτερα φυσικά στη γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην κοινότητα των κοφών και στην κοινωνία των ακουόντων. Η διδακτορική του έρευνα ασχολείται μεταξύ άλλων με ζητήματα που αφορούν τα λάθη στην νοηματική και τη διδασκαλία της, ενώ η προσέγγιση επεκτείνεται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου διδάσκεται συγκεκριμένη γλώσσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έρευνα δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική συζήτηση γύρω από τη γλώσσα, αγγίζει την ίδια την εκπαιδευτική πράξη και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίες εκμάθησης και διδασκαλίας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Η 31η λοιπόν Αυγούστου του 2026 αποτέλεσε σημαντική ημερομηνία για τον ίδιο τον Χρήστο Γεωργο Κωστόπουλο αλλά και για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής τον κατέστησε σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον πρώτο κοφό διδάκτορα στο χώρο των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους κοφούς διδάκτορες στην Ευρώπη. Η διατύπωση αυτή έχει σημασία, καθώς δεν πρόκειται για τον πρώτο κοφό άνθρωπο που αποκτά διδακτορικό στην Ελλάδα γενικά, η πρωτιά αφορά συγκεκριμένα στον χώρο των θεωρητικών επιστημών και η διάκριση παραμένει ιδιαίτερα σημαντική καθώς προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην παρουσία κοφών ανθρώπων στην ελληνική ακαδημαϊκή ζωή. Και ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα της ιστορίας του βρίσκεται ακριβώς στο σημείο ότι στην αλλαγή της εικόνας που έχουμε για την αναπηρία αλλά και την επιστημονική δημιουργία. Ο κοφός άνθρωπος δεν είναι μόνο κάποιος που χρειάζεται πρόσβαση στη γνώση, αλλά μπορεί να φτάσει και να γίνει αυτός που θα τη μεταδώσει. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Γεωργο Κωστόπουλο και το τι σημαίνει όλη αυτή η πορεία και για όλη την υπόλοιπη χώρα φυσικά αλλά και για ανθρώπους που μπορούν να βρεθούν φυσικά στην ίδια θέση με τον ίδιο. Και λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα να δούμε φυσικά και τις εκδηλώσεις που μπορείτε να απολαύσετε μέσα στη εβδομάδα γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές τα Γιάννενα είναι μια πόλη που δεν ησυχάζουν εύκολα και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για όλα τα γούστα.

Την Παρασκευή λοιπόν 17 του μήνα έχουμε την ευκαιρία στον Πολυχώρο Αγορά να γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Το MSN Nights έρχεται στη μικρή σκηνή του Πολυχώρο Αγορά σε ένα πάρτι αναδρομή στην εποχή του MSN, αυτή που διοργανωτές χαρακτηρίζουν την πιο πάρτι δεκαετία. Και φυσικά όσοι βρεθήκαμε σε αυτή την φάση και σε εκείνη την εποχή, νομίζω ότι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε άλλωστε. You know that I want more. She give me... 17 του μήνα λοιπόν, 10 η ώρα ξεκινάει επίσημα η συγκεκριμένη εκδήλωση. Για όσους αγαπάνε το stand-up, η Λίλια Τσιγάρα παρουσιάζει το stand-up comedy show «Μεγαλώνω», εντάξει, μια παράσταση με υπαρξιακό περιεχόμενο αφιερωμένη σε όσους αισθάνονται την πίεση της σύγχρονης ζωής. Το κείμενο περιλαμβάνει ιστορίες από την καθημερινότητα που αφορούν σχέσεις, σχολείο, εργασία, τεχνολογία και κοινωνικά ζητήματα με χιουμοριστική πάντα και αυτοσαρκαστική διάθεση. Η παράσταση περιέχει κατάλληλη φρασιολογία, οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το βράδυ και τη συγκεκριμένη εκδήλωση μπορείτε να την απολαύσετε στις 17 του μήνα στο stage των Ιωαννίνων. Και οι επιλογές για το stand-up συνεχίζονται. Δημήτρης Δημόπουλος, ανθολόγιο 30 χρόνια stand-up σε μία παράσταση στο θέατρο Κύκλος. Ο Δημήτρης Δημόπουλος λοιπόν παρουσιάζει την επετειακή παράσταση stand-up comedy ανθολόγιο με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του. Και η παράσταση περιλαμβάνει αγαπημένα κείμενα της διαδρομής του, τα οποία επιλέγονται ζωντανά επί σκηνής με τη βοήθεια κληροτίδας, προσφέροντας κάθε φορά μια διαφορετική εμπειρία. Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από προηγούμενες παραστάσεις του και το κοινό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις ή να ζητήσει συγκεκριμένα κείμενα, ενώ αυτός ο σχεδιασμός αποτελεί βασικό στοιχείο φυσικά της βραδιάς. Το 16 του μήνα μπορείτε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Κύκλος. Το stage των Ιωαννίνων μας έχει και επιλογή συναυλία φυσικά. Ο Γουάνγκ ανεβαίνει σε σκηνή για μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ Tena City. Με ήχο που αποτυπώνει την πορεία και την εξέλιξή του, ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Για άλλη μια φορά, ο καλλιτέχνης αποδεικνύει πως με την επιμονή του ως βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του μπορεί να δοκιμάζει συνεχώς τα όρια του. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 16 του μήνα μπορείτε να απολαύσετε την εν λόγω παράσταση στο stage των Ιωαννίνων. Τη συναυλία μάλλον. Και τέλος, το Φωτομετρία Festival φυσικά συνεχίζει τη δράση του. Κάποιες από τις εκθέσεις παραμένουν κανονικά, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε. Κάποιες έχουν ολοκληρωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, στις στοές και στα παλιά σφαγεία έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και στην Γκαλερί Τρεις Πόρτες. Όλες οι υπόλοιπες συνεχίζουν κανονικά την εμφάνισή τους προς εσάς. Παρουσιάζονται, συνεχίζουν να παρουσιάζονται και μπορείτε να τις απολαύσετε. Στο Φωτομετρία Festival στη σελίδα μπορείτε να βρείτε και ποιες από αυτές τις εκθέσεις μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε. Και κάπου εδώ το αναγκαίο καλό της ημέρας σας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε για ακόμη μια φορά στη συχνότητα των 98,7, αλλά φυσικά και μέσα στο www.dimetikoradiofono.gr / live. Το Θοδωρή Μπαλαμάτια που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και ανανεώνω το ραντεβού μαζί την Τετάρτη. 2 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα των 98,7. Σας αφήνω με του Σαφουριμάκ, με τη Σκούνα, ένα νομίζω αρκετά χιουμοριστικό και όμορφο κομμάτι, και έτσι λίγο να σας παρακινήσει για να κινηθείτε λίγο περισσότερο, να χορέψετε, για να έχουμε ένα όμορφο κλείσιμο για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους σας. Γεια σας.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7

Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους των FM, ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr κάθετος live και ακούτε το musical graffiti της Δευτέρας. Όπως πάντα στην επιμέλεια παρουσίαση παραγωγή της εκπομπής ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου της ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας.

Λοιπόν, αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα με τα τραγούδια. Υπήρχαν κάποιες μικροδιακοπές από ό,τι άκουγα στο σήμα, οπότε προτίμησα λίγο να μην αρχίσουμε. Νομίζω όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Δευτέρα λοιπόν, 12 Οκτώβριου του 2026, σημερινή ημέρα. Θα ασχοληθούμε και πάλι με φετινές κυκλοφορίες. Το κάνουμε έτσι κατά τακτά διαστήματα, γιατί όλο και καινούργια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια. Τα συνδυάζουμε με αυτά που έχουν βγει λίγο παλαιότερα. Την αρχή την κάνουμε με το συγκρότημα των Karma Effect και το Dangerous Love.

Παλιωμοδίτικη σίγουρα η σύνθεση αυτή. Για τους Karma Effect, ο δίσκος αυτός που είναι το Cruel Intentions κυκλοφόρησε στις 15 του Μαΐου του 2026. Οι Karma Effect, οι Βρετανοί, μας έχουν δώσει μέχρι σήμερα 3 συνολικά δίσκους. Κάτι πολύ πιο γνωστό και αρκετά πιο κλασικό. Οι Rolling Stones βέβαια, εντάξει, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Άλλοι θεωρούν ότι βγάζουν χρήματα τώρα που μπορούν, ακόμη περισσότερα. Άλλοι θεωρούν ότι έχουν πράγματα να δώσουν. Η αλήθεια νομίζω είναι κάπου στη μέση. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε στις 10 του περασμένου Ιουλίου. Αυτό που ακούμε είναι το Ringing Hollow.

Τους Rolling Stones, αυτό το τραγούδι συνόδευσε ο τεράστιος Steve Winwood στο πιάνο. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση για το Warren Haynes. Ζωντανή ηχογράφηση η οποία αποτέλεσε το δίσκο Dreams and Songs που κυκλοφόρησε στις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ωστόσο το υλικό προέρχεται από αρκετά παλιότερα και συγκεκριμένα από τις 16 και 17 Μαρτίου του 2019. Παράσταση στο Asheville με συνοδεία την τοπική ορχήστρα, την Asheville Symphony Orchestra. Makes no difference.

0: έχει.
1: Ένα ακόμη live album της φετινής χρονιάς. Αυτό όμως κυκλοφόρησε τουλάχιστον προς το παρόν μόνο σε ψηφιακή μορφή. Για τον Paul Weller από την καλοκαιρινή του περιοδία τη φετινή επέλεξε συνολικά 31 τραγούδια και έτσι τα συγκέντρωσε σε μια, όπως είπαμε, ιντερνετική κυκλοφορία με τον τίτλο In the Shadow of the Sun και σε παρένθεση Live and Very Direct. Στις 2 του μήνα που διαλύουμε έγινε αυτή η κυκλοφορία. Ακούμε το The Weaver.

Αλλάζουμε για λίγο ύφος. Συναντάμε το δίδυμο του Μικ Χάρβεϊ και της Αμάντα Ασεβέδο, της Μεξικάνας. Αυτό το δίδυμο μας έχει δώσει 3-4 δίσκους τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα με την καθαρά προσωπική δισκογραφία του Μικ Χάρβεϊ, του Αυστραλού. Η πιο πρόσφατη τους λοιπόν δουλειά, το Psychedelia in White, κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό που ακούμε είναι το Bride of the Sea.

Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ωραία για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και

0: Βγήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Musical Graffiti μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης είναι μαζί σας. Στην επιμέλεια παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής, συντροφιά μου σήμερα, ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με διάφορες φετινές ροκ κυκλοφορίες. Εδώ έχουμε την Αμερικανίδα Τυριένων Γκίντενς, από τις πιο ποιοτικές φωνές όπως σας έχω ξαναπεί, η οποία ευτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια μετά το πείραμα που έκανε στην pop σκηνή έχει επανέλθει στα δικά της, κυρίως παραδοσιακά, με έναν πολύ όμορφο δίσκο, το Hopes is the Thing with Feathers, που κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα περισσότερα τραγούδια διασκευές, αυτό ανήκει στα γραμμένα από την ίδια και είναι το Wish in Vain.

Ένας ακόμη πολύ όμορφος δίσκος μας ήρθε από τον Devon Allman στις 9 του Γενάρη που μας πέρασε. Devon Allman, ο οποίος πειραματίζεται έτσι με διάφορα πράγματα και όχι με το Southern Rock, στο οποίο, από το οποίο μάλλον έχει προέλθει και στο οποίο έχει δώσει τη βάση της καριέρας του και την αρχή της. Ο δίσκος λοιπόν Night Vision, αποτελούμενος από συνολικά 10 κομμάτια. Εδώ έχουμε το Dead Sea Scrolls.

Αυτός ο δίσκος μπορεί να ολοκληρώθηκε τώρα, ωστόσο ήταν ηχογραφημένος τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, με τα πρόσθετα στο 23 και στο 24, όπως μας λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος κιόλας μας προτείνει να ακούσουμε νύχτα τη δουλειά του αυτή. Δυστυχώς από αυτή εδώ την εκπομπή δεν μπορούμε, τουλάχιστον όχι ακόμα. Καινούριο δίσκο για του Hold'em Witches. Hold'em Witches, οι οποίοι άλλαξαν και εταιρεία, πήγαν σε ακόμη μεγαλύτερη, πήγαν σε πολυεθνική και τον κυκλοφόρησαν στις 29 του περασμένου Μαΐου με την ονομασία House of Mirrors και σε παραγωγή του Eddie Spear.

0: nickel, I'd stick both thumbs right in his eyes.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη Βρετανία για μια ακόμη φορά, για να βρούμε τους Crippled Black Phoenix, ένα πολύ πολύ ποιοτικό και πολύ έτσι ανερχόμενο group. Μας έχει δώσει βέβαια τεράστια δισκογραφία, το λέω το ανερχόμενο με την έννοια ότι συνέχεια μας δίνει καινούργια πράγματα και καινούργιες έτσι μουσικές καταστάσεις. Ο καινούργιος τους δίσκος λοιπόν που κυκλοφόρησε 17 Απριλίου, το Seed to Helm, αποτελούμενο από δύο μέρη. Και κυκλοφορώντας και σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Ακούμε το Colder and Colder.

Εδώ έχουμε τους Dinosaur Junior, οι οποίοι είχαν να μας δώσουν στούντιο δικό τους δίσκο 5 ολόκληρα χρόνια. Το έκαναν λοιπόν φέτος, 28 Αυγούστου, με το Their Near Album, το οποίο ήταν κατά σειρά το 14ο. Gone Off.

Πέντε ακριβώς χρόνια έχει και ο Τόμ Μορέλο να μας δώσει καινούριο δίσκο, καθαρά προσωπικό μιλώντας πάντα. Το έκανε λοιπόν σε συνεργασία κυρίως με το γιο του και με άλλους καλλιτέχνες βέβαια, με εξέχοντες τον Νίκαπ και τον Σετ Στανκιάν. Ο δίσκος λοιπόν Everyone Gets Everything They Want. Από εκεί ακούμε το Date Night και με αυτό θα κλείσει και η σημερινή εκπομπή. Εγώ να σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Πόλης των Ιωαννίνων για αυτή την ώρα ήταν ο Λεωνίδας Βαδαβάλης, παρέα μου ο Θοδωρής Μπαλαμάτσια στην τελική ρυθμίση του ήχου της εκπομπής. Επόμενο Musical Graffiti αύριο το απόγευμα στις 4. Ωστότε να περνάτε όλοι όμορφα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Κεντρικού Κράτους είναι καθοριστικό για την αντιμετώπιση των συνοπιών της Θεσσαλομύθλης, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία των οικονομικών κινήτρων για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, ενώ παράλληλα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν το άναμα των τζακιών αν δεν αποτελούν αποκλειστικό μέσο θέρμανσης τις ημέρες με υψηλούς δείκτες ρύπανσης. Ένα νέο χώρο καθημερινής μετακίνησης και αναψυχής αποκτούν οι κάτοικοι του Κατσικά και συνολικά οι πολίτες του Δήμου με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της περιοχής με τον υφιστάμενο παραλίμνιο πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο. Το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Πέρα από τη χρηστική του αξία, το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την κατασκευή του, καθώς αξιοποιεί σύγχρονα υδατοπερατά υλικά, τα οποία επιτρέπουν στο νερό της βροχής να διηθείται μέσα από την επιφάνεια, ενισχύοντας την απορρόφησή του στο έδαφος και περιορίζοντας την επιφανειακή απορροή. Στην πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής στο Λύκειο Παιδινής προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά το περιστατικό αποκόλλησης τμήματός της που σημειώθηκε την Παρασκευή. Μετά την ενημέρωση για το συμβάν, υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου με τεχνικό κλιμάκιο να μεταβαίνει στο σχολείο και να πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ερώτηση στη Βουλή για τα οξυμένα προβλήματα των αμπελουργών του Δήμου Ζήτσα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων κατέθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Έξαρχος, φέρνοντας στο προσκήνιο την οικονομική ασφυξία και την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί της περιοχής. Ο κύριος Έξαρχος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό για τη λήψη άμεσων μέτρων με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή αποζημιώσεων, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να εξασφαλιστεί 100% κάλυψη της πραγματικής ζημίας και την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης του οργανισμού παράλληλα με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών. Την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικών ελέγχων και μόνιμων συστημάτων παρακολούθησης της ρύπανσης, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική ερώτησή της προς τους αρμόδιους υπουργούς η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται η άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση στην Παιδινή, τα προβλήματα δυσοσμίας στην περιοχή της Κουμαριάς από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου και η συνολικότερη ατμοσφαιρική επιβάρυνση του λεκανοπεδίου. Ερώτηση μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Παιδινής για ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση από τις μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που λειτουργούν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών, κατέθεσαν στη Βουλή και τέσσερις βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της βουλευτή Φλόρινας Πέττης Πέρκα. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη σταδιακή μετεγκατάσταση των μονάδων σε οργανωμένο υποδοχέα. Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Αθανάσιος Τσακάλοφ. Μεταξύ των θεμάτων είναι η έγκριση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού αλλά και η μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό. Αφαίρεση των φραχτών για ελεύθερη πρόσβαση και παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία αστικού πάρκου πολιτισμού ζητά το συντονιστικό αγώνα για το πάρκο Βελισσαρίου. Στην ανοιχτή συνέλευση πολιτών καταγγέλθηκαν τα σχέδια κυβέρνησης, Δήμου και Περιφέρειας για τσιμεντοποίηση, όπως αναφέρεται, ενώ για την ανατροπή τους οι συλλογικότητες καλούν σε μαζικοποίηση του μετόπου και προετοιμάζουν κινητοποίηση τον Νοέμβριο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν και αύριο Τρίτη στην οδό Σπύρου Λάμπρου μετά τα έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και δικτύου οπτικών ινών. Για το λόγο αυτό τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο από τις 7 το πρωί και μέχρι το πέρας των εργασιών. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
5: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.

καλλιτέχνηδα, τη Λόλα Γιάνγκ. Το Μέση ήταν, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη Φωνή της Πόλης, και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος. Έρχεται το

0: Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ωραία για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, λίγο πριν η Ροζαλία σε συνεργασία με την Björk στο Bergame. Εδώ είμαστε και παραμένουμε για λίγο ακόμη κοντά σας, στη φωνή της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Η φωνή της Florence Wells έρχεται για τη συνέχεια, πηγαίνοντας σιγά σιγά στα τελευταία μας λεπτά, και θα σταθούμε στο άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful. Το κομμάτι φυσικά είναι το What Kind of Man.

Florence and the Machine, What Kind of Man, ένα έτσι από τα πιο δημοφιλή τραγούδια αυτού του συγκροτήματος, του τόσο αγαπητού συγκροτήματος και στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούσατε το μουσικό εξπρές της Δευτέρας.

Αποκόλλησης τμήματός της που σημειώθηκε την Παρασκευή. Μετά την ενημέρωση για το συμβάν, υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου με τεχνικό κλιμάκιο να μεταβαίνει στο σχολείο και να πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσει.

0: Παίζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ.

0: στο κάλεσμά μου κάθε φορά. Την έχω λοιπόν, δεν πρέπει να την έχω καθόλου να περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Στηριζόμενη από το Ιράν, μην το ξεχνάμε αυτό,

να προειδοποιεί για πολύ σοβαρή απάντηση. Ξυπακούεται ότι τα σχολεία στην πρωτεύουσα του Ριάντ γύρισαν σε καθεστώς του Ριάντ, οδήγησε σε ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, δηλαδή πάνω από 550 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Και προφανώς έχουμε και τις συστάσεις πλέον και της Αθήνας, όπως και της Λευκοσίας, για αποφυγή ταξινιών στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, για το οικονομικό αντίκτυπο. Εδώ τώρα αυτή η κρίση ουσιαστικά πλήττει τον πυρήνα της παγκόσμιας ενέργειας, αλλά και το οικονομικό όραμα της ίδιας της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, έχουμε προφανώς εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου λόγω των κλειστών περασμάτων και των επιθέσεων στην Αράμκο. Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 108 το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια άνοδο 50% από τον Ιούνιο του 26. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν αυτή η κρίση παραταθεί, το Brent μπορεί να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, αναζωπηρώνοντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

0: Δηλαδή υπάρχει πλήρη διάσταση απόψεων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Και το τελευταίο, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στα ελληνικά μίντια, είναι ότι έχουμε αντικρουόμενες αναφορές για τον έλεγχο των Σενών. Δηλαδή έχουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει ότι το Ιράν έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο των Σενών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι ροές πετρελαίου έχουν επανέλθει κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, χάρη στα αμερικάνικα προστατευόμενα κοβόη. Και απ' την άλλη έχουμε την άποψη, τη θέση του Ιράν, οι οποίοι διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς, προειδοποιώντας ότι κανένα λιμάνι στον κόλπο δεν θα είναι ασφαλές αν απειληθούν οι ιρανικές υποδομές, ενώ συνεχίζουν να παρενοχλούν πλοία και να εκπέμπουν αυστηρές προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτων. Τώρα, πάλι όλο αυτό έχει κόστος. Δηλαδή, έχει κόστος στην τιμή του Μπρέντ, όπως είπαμε προηγουμένως, που έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά έχει κόστος και στην ασφάλιση. Δηλαδή, τα ναύλα για τη μεταφορά πετρελαίου από τον κόλπο έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά. Μιλάμε έως και 1,3 εκατομμύρια την ημέρα. Και ελάχιστοι πλειοκτήτες πλέον ρισκάρουν πλέον τη διέλευση χωρίς στρατιωτική συνοδεία. Οπότε είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο που ήμασταν. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική πρόοδος. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον τα πράγματα σε στασιμότητα.
1: Μάλιστα. Να φύγουμε λοιπόν από αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Να φύγουμε λοιπόν. Έχουμε ταυτόχρονα τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Χαρακτηρίζονται από έντονη διπλωματική τριβή με τις ΗΠΑ, συμφωνίες για την ενέργεια και συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι ακούγονται πάρα πολλά για αυτές τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είμαστε κοντά σε μια επίλυση ή όχι τελικά?
0: Όχι, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε μια συνολική επίλυση.
1: Ναι, έτσι το βλέπω κι εγώ.
0: Την πρόσφατη έντονη διπλωματική κινητικότητα, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Παρόλο που ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πρόσφατα μια ενεργειακή εχηχηρία για την πάυση των εκατέρωθεν πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, οι δασικές πολιτικές και δασικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν αγεφύρωτες. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Και θα έλεγα ότι έχουμε κυρίως διπλωματικές τριβές, οι οποίες έχουμε ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και Ουκρανίας. Δηλαδή, έχουμε τον Ζελένσκι, ο οποίος ασκεί μια κριτική στις ενέργειες των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για διμερή συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει την άμεση προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικάνικη και παγκόσμια αγορά, με παράλληλη χαλάρωση των κυρώσεων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία ως ένα τρομερό δώρο στο Πούτιν, που θα αποφέρει δισεκατομμύρια στη Ρωσία για τη συνέχιση του πολέμου, καταγγέλλοντας ότι η ουκρανική διπλωματική αποστολή στις πρόσφατες συνομιλίες που είχαν στο Μαϊάμι χρησιμοποιήθηκε απλώς ως προσπέτασμα καπνού. Αυτή την άποψη, λίγο πολύ, την έχουν και οι Ευρωπαίοι. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ που ανακοίνωσαν μια προκαταρκτική συμφωνία για τη διακοπή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Εδώ πέρα το γελάω γιατί οι Ουκρανοί το πληροφορήθηκαν διαδικτυακά. Δεν τους είχε καν κάποιος ενημερώσει. Και ας το προσπεράσουμε αυτό. Το Κίεβο δήλωσε έτοιμο να στηρίξει αν υπάρξει αμοιβαία δέσμευση. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα νομικές δεσμεύσεις. Έτσι, παρά τις ανακοινώσεις πάλι του Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρά πλήγματα σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και του Χαρκόβου, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι ο Πούτιν ουσιαστικά απορρίπτει στην πράξη την πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Φαύλος κύκλος δηλαδή.
0: Φαύλος κύκλος και ναι. Όχι μόνο αυτό. Έχουμε και μεγάλο χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έχουμε τον Τραμπ να λέει ότι οι Ουκρανοί πρέπει να αλλάξουν πρόεδρο. Από εκεί που τα είχε βρει με τον Ζελένσκι, αν θυμόμαστε το προηγούμενο έτος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και η ρήξη, mm-hmm. Μετά τα ξαναβρήκανε και τώρα είμαστε στη φάση ότι οι Ουκρανοί φταίνε για όλο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να αλλάξουν πρόεδρο. Και η ουκρανική πλευρά απαντά σε αυτό, ωραία, δώστε μας 60 μέρες κατάβαση του πυρός να κάνουμε εκλογές. Η ρωσική πλευρά λέει, σας δίνω μόνο μία μέρα για να κάνετε τις εκλογές. Έχουν μείνει και οι δύο πλευρές στις θέσεις τους, και η Ρωσία και η Ουκρανία, αλλά για μένα Το σημαντικό είναι το χάσμα μεταξύ των

0: Ευρωπαίων συμμάχων και των ΗΠΑ όσον αφορά τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή, από τη μία η Ευρώπη σήμερα αποφάσισε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αποφάσισε ένα τεράστιο πακέτο κυρώσεων κατά της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, δηλαδή 826 εταιρείες και 743 επικεφαλής, τίθεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κυρώσεις. Επί της ουσίας, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει ότι στο στόχαστρο είναι οι αλυσίδες παραγωγής πυράβλων και ντρόν που πλήττουν καθημερινά την Ουκρανία. Είναι στην ακριβώς αντίθετη άποψη από αυτή που έχουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποφασίσει η ίδια πότε θα κάνει εκλογές. Αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει να γίνει τώρα αλλαγή Προέδρου. Και στο τέλος υπάρχει και μια διαφορά όσον αφορά στο πώς βλέπουν τη ρωσική επιθετικότητα τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι δεν τρέχει κάστανο, ενώ οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της ίδιας της Ηπείρου. Δηλαδή, έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο όλο θέμα. Δεν βλέπω όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει καμία πρόοδος στην εξέλιξη του ουκρανικού ζητήματος. Το ακριβώς αντίθετο βλέπω, να έχουμε κάνει πισωγυρίσματα, βήματα προς τα πίσω, και έχουμε πάλι και ένταση των τριών μερών. Δηλαδή, Ρωσία και Ουκρανία ήταν ούτως ή άλλως αντίθετες και στη διαχείριση αυτής της όλης αυτής της πολεμικής σύγκρουσης. Αλλά τώρα έχουμε και μια πολύ μεγάλη απόσταση, δυστυχώς, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, Εφροσύνη μου, για να μην ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα του οίκου μας εδώ στην Ευρώπη, και εννοώ βέβαια τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση, και κοινωνική και οικονομική και προφανώς πολιτική. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένει στη γραμμή σου, Εφροσύνη μου. Ωραία. Και σε πάρα πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε.
2: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
3: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
6: Νέα σεζόν.
4: Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περισσότερο.

0: συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο, ζωντανά, στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων. Για όσους συνδεθήκατε τώρα, είμαι η Γιώτα Φλόρου, ακούτε την εκπομπή Πολύχρωμα Συναισθήματα. Στον ήχο, πολύτιμος βοηθός και συνεργάτης απόψε για να μας ακούτε παντού καλύτερα, ο ηχολήπτης μας Γιάννης Παξιμαδάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεχνική του υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνουμε στα 11 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Γιάννη Παξιμαδάκη, γιατί χωρίς τον ήχο τίποτα δεν γίνεται. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Συζητάμε λοιπόν με την έγκριτη δημοσιογράφο, την Εφροσύνη Παυλακούδη. Δική μας εδώ γενιώτισσα, αλλά με τεράστια εμπειρία, η Εφροσύνη Παυλακούδη, και αναπληρώτρια διευθύντρια στο kpnews.gr. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένη και η ειδικότητά της είναι ειδικά το ρεπορτάζ που αφορά την εξωτερική πολιτική και ό,τι και αν γίνεται. Τι να πω, δεν με αφήνει κιόλας να πω πάρα πολλά για εκείνη, γιατί είναι τόσα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Στο πρώτο μέρος λοιπόν αναφερθήκαμε για το τι συμβαίνει τώρα για την κλιμάκωση και το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Μιλήσαμε για το τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά, έτσι, η επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ και ποια είναι τα δεδομένα αυτής της τρέχουσας κατάστασης. Συζητήσαμε και για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έντονη διπλωματική τριβή, ένας φαύλος κύκλος, δύσκολη η επίλυση. Αλλά, Εφροσύνη μου, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα του οίκου μας, όπως είπαμε και πιο πριν, στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση, κοινωνική, οικονομική και προφανώς πολιτική. Ποια είναι η γνώμη σου? Την θέλω πολύ τη γνώμη σου. Mm-hmm. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το αντίκτυπο οικονομικά και πολιτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι γίνεται στη Γαλλία?
1: Ναι, η Γαλλία όντως βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έτσι πάρα πολύ σοβαρή πολύπλευρη κρίση. Ορθώς είπε για δημοσιονομική, οικονομική αλλά και κοινωνική, έτσι, αναταραχή, η οποία όμως απειλεί πλέον τη σταθερότητα ολόκληρης της Ευρωζώνης. Και για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά, υπάρχει το χρέος της Γαλλίας, το οποίο πλησιάζει το 120 του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 60% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα για το τρέχον έτος εκτιμάται στο 5,4%. Οι αγορές τιμωρούν τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έχουν εκτιμηθεί σε υψηλά 25 ετίας, με το κόστος δανεισμού της να ξεπερνά πλέον εκείνο της Ιταλίας και της χώρας μας. Επίσης, η ανάπτυξή τους. Η γαλλική κυβέρνηση υποβάθμισε ραγδαία την πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη του έτους, κατεβάζοντάς στο 0,5. Ενώ οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του χρέους οδεύουν προς τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτή είναι η οικονομική κατάσταση και υπάρχει και το αδιέξοδο του υπερυπολογισμού. Το θέμα είναι ότι το κοινοβούλιο, να περάσουμε στο πολιτικό σχέδιο, είναι κατακαιρματισμένο σε τρία

0: συμβίβα στα μπλοκ, ακροδεξιά, κέντρο και αριστερά. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές δείχνουν ότι η Μαρί Λεπέν και ο Μελανσόν προηγούνται και οδεύουν προς το δεύτερο γύρο. Με τη Λεπέν να παρουσιάζει ένα δικό της εναλλακτικό οικονομικό πρόγραμμα που προβλέπει μεγάλες μειώσεις στις εισφορές της Γαλλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έχουμε μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις μαθητών και φοιτών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση της παιδείας και τις παγωμένες κρατικές δαπάνες. Και έχουμε έτσι έναν φαύλο κύκλο, όπως λένε στη Wall Street Journal, που όσο εντείνονται οι αναταραχές στους δρόμους, τόσο οι αγορές ανησυχούν ότι η κυβέρνηση θα υποχωρήσει, αυξάνοντας τα επιτόκια των ομολόγων και επιδεινώνοντας τη δημοσιονομική κρίση. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Η κρίση στη Γαλλία δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά ένα συστημικό κίνδυνο που κλονίζει τα θεμέλια της Ευρωζώνης. Αφορά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ και η τροπή που παίρνουν τα πράγματα επηρεάζει άμεσα τόσο τη συνολική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, όσο και τη χώρα μας. Και για να γίνω πιο σαφής, τι σηματοδοτεί, ας το πούμε, για την Ευρώπη? Θα έχουμε για πρώτη φορά ο σκληρός πυρήνας της Ευρωζώνης να αντιμετωπίζει κρίση αξιοπιστίας. Δηλαδή, η ραγδαία άνοδος των γαλλικών ομολόγων πυροδοτεί φόβους για μετάδοση της νευρικότητας και σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες, επαναφέροντας τα φαντάσματα του παρελθόντος για το χρέος. Με τη Γαλλία πολιτικά παράλυτη, να το πάρουμε έτσι, και τη Γερμανία να αντιμετωπίζει τις δικές της οικονομικές προκλήσεις, δηλαδή ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας. Η Ευρώπη μένει χωρίς μηχανή, να το λέω έτσι πολύ σχηματικά. Mm-hmm. Αυτό δυσχεραίνει τις δικές της οικονομικές προκλήσεις. Δυσχεραίνει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τη γεωπολιτική ασφάλεια, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τη σχέση με τις ΗΠΑ που αναφέραμε νωρίτερα. Επίσης, το κοινό μας νόμισμα, έχουμε πίεση δηλαδή στο ευρώ, δέχεται ισχυρές πιέσεις και υποχωρεί έναντι του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ένα τόσο μεγάλο μέλος. Τώρα, επίσης έχουμε την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού και του αντιευρωπαϊσμού ταυτόχρονα. Δηλαδή, η πιθανή επικράτηση δυνάμεων όπως ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίς Λεπέν στις επερχόμενες εκλογές.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, Εφροσύνη. Πραγματικά είναι ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη σχεδόν.
0: Ναι, αλλά στη Γαλλία, επειδή απειλεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση, επειδή προωθούνται ατζέντες μείωσης των εθνικών εισφορών προς τις Βρυξέλλες και αμφισβήτηση των κοινών κανόνων, mm-hmm. εδώ ο κίνδυνος είναι πραγματικός, δεν είναι μακρινός. Τώρα, όσον αφορά τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, γιατί δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα για αυτή την κρίση, μόνο για τα ομόλογα, ότι μπορεί να μας επηρεάσει η κρίση ομολόγων, ότι μπορεί κάποια στιγμή να επηρεάσει και την ελληνική αγορά. Πέρα από αυτό, υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης άνοδος των επιτοκίων. Αυτό θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες, τις επιχειρήσεις, τα στεγαστικά δάνεια. Επίσης, η Γαλλία, επειδή αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο και πηγή τουριστών για την Ελλάδα, αν η γαλλική οικονομία διολυστήσει και πάει σε στασιμοπληθωρισμό ή ύφεση, η αγοριστική δύναμη των Γάλλων θα μειωθεί, επηρεάζοντας τις ελληνικές εξαγωγές και τις τουριστικές εισρωές. Και επίσης, το τελευταίο είναι ότι έχουμε αλλαγή ισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Αθήνα θα χάσει έναν παραδοσιακό σύμμαχο στο Παρίσι, που στήριζε την ευελιξία, τις επενδύσεις κτλ. Και ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη, εδώ είναι ο κίνδυνος, με ένα νέο αυστηρό κύμα λιτότητας που θα πετύσει η Γερμανία ως αντίδοτο στη γαλλική απειλή. Για να το λήξουμε, εάν η ελληνική κρίση του 2010 ήταν μια πυρκαγιά σε ένα μικρό δωματιάκι του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, η γαλλική κρίση του 2026 είναι μια πυρκαγιά στα ίδια τα θεμέλια του κτηρίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Δεν ακούγεται καλό. Δεν ακούγεται καλό. Δύσκολη καιρή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, ήθελα τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Και την είπες τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας έρθουμε λοιπόν τώρα στις επισκέψεις που δεχθήκαμε πριν από λίγες μέρες και αναφέρομαι βέβαια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω την εκτίμησή σου τώρα για όσα έγιναν, για τις συμφωνίες που υπαγράφησαν, την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, που συζητήθηκε βέβαια και αντιστοιχήθηκε, αν μπορούμε να το πούμε, με την ομιλία που είχε κάνει και ο Γάλλος πρόεδρος, σωστά?
0: Ναι,
1: το λέω.
0: Και ο Γάλλος πρόεδρος, ναι.
1: και τη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή. Ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν?
0: Καταρχήν στο δημόσιο διάλογο θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι και στη δημόσια αντιπαράθεση όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Επικράτησε ένα λαλούμ για μένα στα τηλεοπτικά πάνελ και στις ραδιοφωνικούς δέκτες, με την έννοια ότι πολύ υπήρξε μια σύγχυση μεταξύ των όσων είπε στην Πνίκα και όσα είπε στην Καθημερινή και όσα είπε στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετρίτη. Δεν μπόρεσαν να τα διαχωρίσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν θα με επιτρέψετε να τα διαχωρίσω. Θεωρώ ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και στρατηγική σημασία, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ανακοινώθηκαν επίσημα νέες συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του Αμερικανικού Προγράμματος Foreign Military Sales. Η κίνηση αυτή προφανώς επισφραγίζει την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της Ελλάδος. Όσον αφορά τη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Ρούμπιο τόνισε ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ελλάδας συμπίπτουν απόλυτα και δήλωσε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει διπλωματικά στο παρασκήνιο για να αποτραπεί οποιαδήποτε κρίση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς και ορθώς έχουν επιμείνει πολλοί αναλυτές ως προς αυτές τις δηλώσεις να επιμένουν ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό το αποτύπωμα. Προφανώς είναι. Το ερώτημα είναι να το δούμε και στην πράξη, αν συμβεί αυτό οτιδήποτε με την γείτονα, με την Τουρκία που αντιδράει σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι απέφυγε τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο γαλλογερμανικός άξονας, λέμε σχεδόν το Βερολίνο, το Παρίσι συνήθως, το Λονδίνο, και ότι επέλεξε να πάει Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, δηλώνει μια διαφορετική προσέγγιση της αμερικάνικης πολιτικής ως προς την περιοχή μας. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα εδώ πέρα πρέπει να αξιοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο που της ανοίγεται. Τώρα, όσον αφορά την ομιλία στην Πνίκα, την οποία εγώ την ξεχωρίζω και από τις συμφωνίες και από την συνέντευξη στην Καθημερινή. Η επιλογή της Πνίκας προφανώς είχε τεράστιο ιστορικό βάρος. Ο Ρούμπιο το χρησιμοποιεί αυτό και το χρησιμοποίησε και ορθώς το χρησιμοποίησε. Τόσο για την μετά Τραμπ εποχή, γιατί οι δύο, στο πούμε, διάδοχοι που προετοιμάζονται είναι ο Βάνς και ο Ρούμπιο προς το παρόν. Ο Ρούμπιο λοιπόν επέλεξε όλον αυτό το συμβολισμό ότι η Ακρόπολη και η Αρχαία Αθήνα δεν είναι απλά ερείπια του παρελθόντος, αλλά η ζωντανή μήτρα που διαμόρφωσε τους θεσμούς και τις αξίες των ΗΠΑ και ολόκληρης της Δύσης. Εγώ θα συγκρατήσω από όλο αυτό το μήνυμα ότι χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητο φίλο. Το κυριότερο πολιτικό του μήνυμα θα έλεγα ότι ήταν ένα κάλεσμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας στην εκπλήρωση των αμυντικών υποχρεώσεων, δαπάνες του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια της Αθήνας σε μια εποχή παγκόσμιας γεωπολιτικής αστάθειας. Άρα δηλαδή ο Βάνς μας κουνούσε το χέρι στο Μόναχο και ήρθε ο Ρούμπιο στην Πνίκα και μας είπε: «Οκ, κοιτάξτε η Ελλάδα τι καλά που τα κάνει με τις αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Ακολουθήστε και εσείς το παράδειγμα. Θέλουμε τη Δύση και να πρωτοστατεί στη Δύση η Αμερική». Ωραία είναι όλα αυτά προς το παρόν. Εκεί που έχω πολύ μεγάλο θέμα όμως εγώ είναι όσον αφορά το όραμα του Μάρκο Ρούμπιο για τη Δύση, όπως διατυπώθηκε στην ομιλία του στην Νίκα. Το οποίο όραμά του έρχεται σε ευθεία δομική αντίθεση, θα έλεγα, με το όραμα όχι μόνο του Μακρόν, αλλά και του Μπάρακ Ομπάμα από την ιστορική του ομιλία στην Αθήνα το 2016.
1: Πήγες πολύ πίσω.
0: Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν και αμφότεροι επέλεξαν την Ελλάδα στο συμβολικό λίκνο των αξιών τους, ότι είναι το λίκνο της Δύσης, του δυτικού πολιτισμού, οι δύο αυτοί άνδρες, και ο Ρούμπιο και ο Ομπάμα, εκπροσωπούν δύο εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές σχολές για το μέλλον του δυτικού κόσμου. Ο ένας, ο Ρούμπιο, τον εθνοκεντρικό πολιτισμικό ρεαλισμό, και ο Ομπάμα τον φιλελεύθερο
1: διαχειρισμό. Θα προλάβω να σε ρωτήσω αυτά που θέλω.
0: Θέλω να πω το εξής. Ο Ομπάμα έβλεπε τη Δύση σε έναν ανοιχτό, εξελισσόμενο φάρο οικουμενικών αξιών, που κινδυνεύει από τον απομονωτισμό, τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Ρούμπιο τη Δύση τη βλέπει ως μια πολιτισμική ακρόπολη που κινδυνεύει με γεωπολιτική και ηθική εξαφάνιση. Έχουμε τον Ρούμπιο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να μας προβληματίζει η έννοια του εθνικισμού. Ο Ομπάμα, αντιστοίχως, αντί για επιστροφή στον εθνικισμό, υποστήριζε ότι η λύση στις σύγχρονες προκλήσεις είναι η διόρθωση των οικονομικών ανισοτήτων, η επένδυση στην νεολαία και η ενίσχυση
1: ναι,
0: των διεθνών συμμαχιών.
1: Κατάλαβα πώς το εννοείς, κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το έθνος εκλαμβάνεται από τον Ομπάμα ως κύτταρο μιας διασυνδεμένης ανθρωπότητας. Προσωπικά θεωρώ την ανάγνωση Ομπάμα πιο ρεαλιστική, πιο σύγχρονη και πιο χρήσιμη στην παρούσα φάση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το όραμα του κυρίου Ρούμπιο περί αποκλειστικά στρατιωτικής πυγμής και έθνη κράτη που μόνα τους ανταγωνίζονται και μόνα τους μοιράζονται σε δύο μπλοκ.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω
1: Εφροσινή,
0: ότι αυτό είναι μια πολύ παλιά ανάγνωση για μένα.
1: Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, δηλαδή δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε την Κίμπερλι Κιλφόιλ. Δεν μπορώ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι, δεν κάνουμε κουτσομπολιό για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου πολιτικού και οικονομικού σκανδάλου. Έχουμε διαδοχικές αποκαλύψεις. Τι γίνεται, τι έχει γίνει και συμβαίνουν τέτοιες αντιδράσεις.
0: Η Αμερικανέδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όντως βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολιτικού και οικονομικού σκανδάλου. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν εντός της εβδομάδας το χειρισμό της υπόθεσης, σύμφωνα με το Associated Press. Όλα ξεκίνησαν με τρία δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal, 26 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου και πολύ φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ακολούθησαν και άλλα δημοσιεύματα και από Reuters και από Associated Press και από Daily Mail και από Independent σήμερα και γίνεται όλο και χειρότερο, γιατί στον πρώτο είχαμε μαρτυρίες από έναν διάλογο, στο δεύτερο δημοσίευμα είχαμε μηνύματα SMS και στο Signal και στο τρίτο έχουμε ηχογραφήσεις. Δηλαδή γίνεται
1: μάλιστα
0: όλο και χειρότερο. Τώρα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα αφορούν κυρίως παραβιάσεις διοντολογίας, οικονομικές συναλλαγές με αντάλλαγμα πολιτική επιρροή και κατάχρηση εξουσίας. Όλα αυτά οδηγούν μάλλον σε έρευνα από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department. Ο βασικός προϊστάμενος του State Department είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, όταν ήρθε στην επίσκεψη εδώ στην Αθήνα, υποστήριξε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί με διαφορετική στάση ότι πρέπει θεσμικά να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι η ίδια η πρέσβυρα μέσω του δικηγόρου της αμφισβητεί τα δημοσιεύματα και σε κάθε περίπτωση
1: θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση στο Κογκρέσο επικρατεί έντονη ανησυχία. Έχουμε δηλαδή δηλώσεις κορυφαίων γερουσιαστών, όπως ο Τζον Μπαράσο, ο οποίος χαρακτηρίζει τα στοιχεία ιδιαίτερο σοβαρά και τα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης έρευνας, γιατί και το Κογκρέσο μπορεί να κάνει έρευνα πέρα από το State Department. Και από την πλευρά της Γκιλφόιλ αντιδρά, θα έλεγα, σχεδόν οργισμένα σε κάποια δημοσιεύματα, ενώ υποστηρικτές της κάνουν λόγο για συντονισμένη επικοινωνιακή επίθεση λάσπης εναντίον της.
1: Θα φανούν όλα.
0: Θα φανούν όλα. Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα μηνύματα στη Wall Street Journal έχει βγει αλλεπάλληλα σε εκπομπές, ξέρουμε ποιος είναι, και εκεί η κατάσταση είναι ακόμη πιο επικίνδυνη όσον αφορά για το μέλλον της Γκιλφόιλ. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι το εξής. Εγώ δεν θεωρώ ότι ακόμη και αν φύγει η κυρία Γκιλφόιλ και έρθει κάποιος άλλος πρέσβης στη θέση της, ότι διαταράσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τον αντίον.
1: Όχι, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Δεν επιστεύω δηλαδή
1: θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ότι γίνεται για το διάδρομο, ότι γίνεται για το καλώδιο, ότι προσπαθούν να πλήξουν τη θέση της Ελλάδας και τη σχέση με τις ΗΠΑ. Καμία σχέση.
1: Ωραία, να φύγουμε λίγο έτσι, να ανοίξουμε μία παρένθεση σε όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι για δύο ζητήματα που έχουν απασχολήσει πολύ το τελευταίο διάστημα, έτσι, διεθνώς. Το πρώτο είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, που εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας και εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές. Τι γίνεται με τη τεχνητή νοημοσύνη?
0: Αυτό που γίνεται είναι ότι η ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη είναι απόλυτα δικαιολογημένο συνέστημα, έτσι, δηλαδή το οποίο μοιράζονται εκατομμύρια πλέον άνθρωποι παγκοσμίως. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε το τελευταίο δύο μήνες και το τελευταίο μήνα ιδίως κορυφαίους επιστήμονες και ηγέτες της συγκεκριμένης τεχνολογίας, δηλαδή διευθύνονται συμβούλους σε αυτές τις εταιρείες αιχμής, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και οι οποίοι τι μας λένε, ότι πέρα από την απώλεια θέσεων εργασίας που μπορεί να συμβεί, έχουμε και άλλες πηγές ανησυχίας πλέον. Έχουμε ζητήματα με προσωπικά δεδομένα, με κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει φόβος για κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά κυβερνοεπιθέσεις, όσον αφορά την ευκολία με την οποία δημιουργούνται ψευδή νέα, παραποιημένες εικόνες. Και επίσης το υπαρξιακό ερώτημα για το αν τα συστήματα αυτά θα γίνουν τόσο έξυπνο που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί πλέον να τα ελέγξει, να προβλέψει στην συμπεριφορά τους. Εδώ είναι χαρακτηριστικές οι προειδοποιήσεις κορυφαίων τεχνικών ερευνητών των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, από την OpenAI, από την Anthropic, από την Google, DeepMind. Υπάρχουν και παραιτήσεις από αυτές τις εταιρείες με καταγγελίες ότι εδώ πέρα παιδιά κινδυνεύουμε, δηλαδή έχουμε ότι η μείωση του κινδύνου εξαφάνισης της ανθρωπότητας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα αντίστοιχη με την πρόληψη πανδημιών ή ενός πυρηνικού πολέμου. Έχουμε τις δηλώσεις του Ντάριο Αμοντέι, του CEO της Anthropic, ο οποίος εξέδωσε δραματική προειδοποίηση τονίζοντας ότι αν δεν επιβραδυθεί η ανάπτυξη, η τεχνολογία θα μπορούσε να δημιουργήσει σμήνη αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης ικανά να καταλάβουν ή να παραβιάσουν ολόκληρο το διαδίκτυο μέσα σε 6-12 μήνες. Έχουμε επίσης τις προειδοποιήσεις που μας έχουν δώσει δηλαδή σήμερα και χθες ο Bill Gates, ο γνωστός Bill Gates της Microsoft, ο οποίος έχει εντείνει δραματικά τις προειδοποιήσεις του, επισημένοντας ότι βρισκόμαστε στην αυγή μιας έτσι εξαιρετικά ταραγμένης εποχής και ο οποίος μάλιστα λέει ότι πρόκειται για την πιο επικίνδυνη τεχνολογία που εφήβρε ποτέ ο άνθρωπος. Και την επικεντρώνει σε τέσσερα σημεία, έτσι θα τα πω πολύ απλοϊκά. Λέει και αυτός για τις κυβερνοεπιθέσεις. Τι μπορεί να γίνει με αυτό. Λέει για βιοτρομοκρατία, εδώ είναι η πιο σοκαριστική του δήλωση, ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έως και δισεκατομμύρια θανάτους. Μιλάει μετά για το όπλο που μπορεί να διαθέσουν, να διατεθεί στα χέρια τρομοκρατών, δηλαδή προειδοποιεί ότι η τεχνολογία αυτή, αν συνδυαστεί με κακόβουλη ανθρώπινη πρόθεση, μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο βιοτρομοκρατίας. Μιλάει για τις απώλειες θέσεις εργασίας και μια οικονομική αναταραχή. Μιλάει και για το ψυχολογικό υπόβαθρο. Τώρα, το ρεζουμέ ποιο είναι. Έχουμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις τελευταία, οι οποίες έχουν ενταθεί από τους πρωταγωνιστές των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Τι ζητούν λοιπόν αυτοί? Ζητούν επιβράδυση της ανάπτυξης των νέων ισχυρών μοντέλων, κρατική και διεθνή ρύθμιση, δηλαδή αυστηροποίηση, θέσπιση αυστηρών νόμων και δημιουργία ενός διεθνούς έτσι πλαισίου και υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας. Τι απαντάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό? Ο Τραμπ είπε ότι το τεχνητή νοημοσύνη θα τη λέμε super intelligence, super νοημοσύνη, και ότι μόνη της η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Η Ευρώπη τι λέει στον αντίποβα και η Μεγάλη Βρετανία? Λέει όχι, πρέπει να δούμε σε συνεργασία με τις εταιρείες, να υπάρξει ένα διεθνές πλαίσιο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε πάλι εδώ πέρα έχουμε χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Εφροσύνη μου, Εφροσύνη Παυλακούδη, έχουμε 3 λεπτά. Ωραία. Διάλεξε πώς θέλεις να κλείσουμε. Ήδη έχουμε βαρύνει πάρα πολύ όχι έχουμε εμείς βαρύνει, μας έχει βαρύνει η επικαιρότητα.
0: Δυστυχώς τα γεγονότα είναι, πώς να το πω, δραματικά με μία αίσθηση
1: λοιπόν,
0: κατεπήγοντος.
1: Πήγανε στα 2 λεπτά.
0: Ωραία,
1: διάλεξε
0: λοιπόν,
1: πώς θέλεις να κλείσουμε.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι θα έλεγα καλύτερα να μην μιλήσουμε για την Εθνική Ρήτρια Διαφυγής.
1: Ακριβώς, κάτι θα αφήσουμε. Γιατί άστο αυτό για την επόμενη φορά που θα είναι σύντομα.
0: Αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει αργότερα να υλοποιηθεί. Θα έλεγα να περάσουμε
1: πες
0: σε κάποιες
1: μου,
0: προτάσεις.
1: Πώς χαλαρώνεις, τι διαβάζεις, τι σειρές
0: λοιπόν,
1: βλέπεις, τι ταινίες.
0: Λοιπόν, όσον αφορά όσοι
1: τι μας προτείνεις.
0: Ναι, όσοι έχουν Nova πλέον Neon TV, αν τους άρεσε το Homeland και το Americans, θα πρέπει να δούνε το The Bureau. Είναι γαλλική σειρά κατασκοπίας του Eric Rosan με το Ματιέ Κάσοβιτς. Εκπληκτική. Θεωρείται η πιο ρεαλιστική απεικόνηση της δουλειάς των μυστικών παρακτόρων παγκοσμίως. Στο Netflix υπάρχει το 100 μέρες απάτης. Είναι μια κορεάτικη δραματική σειρά εποχής που συνδυάζει στοιχεία ρομαντικού δράματος, δράση και ιστορικής κατασκοπίας. Εξίσου πολύ καλό είναι και το Final Problem. Είναι ισπανική σειρά μυστηρίου 4 επεισοδίων, βασισμένο στο
1: βιβλίο.
0: Και τα ανατολικά της ΕΒΕΜ, έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, γιατί είναι το remake από την εγγονή του Καζάν, η οποία όμως καλύπτει ολόκληρο το έπος του Τζον Στάινμπεκ, ο παππούς έχει καλύψει μόνο το τρίτο βιβλίο. Στην Disney είναι το The Testaments, που είναι δυστοπική δραματική σειρά που αποτελεί το επίσημο sequel του Handmaid's Tale, είναι εκπληκτικό. Τώρα βιβλία, θα πρότεινα το Έρημη χώρα. Είναι ένας κόσμος σε διαρκή κρίση του διάσημου Αμερικανού γεωπολιτικού αναλυτή Ρόμπερτ Κάπλαν. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 26 στην Ελλάδα τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ». Είναι το πρώτο και εμβληματικό βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του γνωστού αρχαιο-storyteller, που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Key Books. Έχει μεταφραστεί σε πάνω από 12 γλώσσες διεθνώς. Είναι εκδοτικό φαινόμενο και είναι εξαιρετικά ευρηματικό και εξαιρετικά ευχάριστο ανάγνωσμα.
1: Τέλεια. Τέλεια, Εφροσύνη μου, Εφροσύνη Παυλακούδη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή
0: και
1: την...
0: Ένα τελευταίο ήθελα να πω, για να μην να πούμε και για το Netflix, ότι από τις 16 έως τις 31 Οκτωβρίου θα έχει ένα εκπληκτικά αφιέρωμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το Κιμαντέρ, με σειρές, με ταινίες καταπληκτικές.
1: Πολύ ωραία. Τα προλάβαμε. Αφήσαμε κάτι, αλλά θα το έχουμε την επόμενη φορά.
0: Ωραία,
1: θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την, έτσι, για τη στήριξη και για το έναυσμα που μας έδωσες με την περιστατωμένη σου ενημέρωση στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής μας χρονιάς. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι κάνεις πολλά δημιουργικά πράγματα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλή ευόδοση σε όλους σου τους στόχους. Σύντομα θα είμαστε πάλι σε αλληλεπίδραση. Δεν είσαι πλέον έτσι συνεργάτη δάμας εδώ πέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλό βράδυ και σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την όμορφη κουβέντα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Υπάρχει άφθονη ειδησιογραφία και άφθονη θέματα που μπορείς να αναδείξεις και είμαι σίγουρη ότι θα τα αναδείξεις. Ανυπομονώ για την επόμενη συζήτησή μας.
1: Και εγώ το ίδιο, Εφροσύνη μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και από εμένα και τον Γιάννη Παξιμαδάκη, πολύτιμο βοηθό και συνεργάτη στον ήχο απόψε, να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ και να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Κεντρικού Κράτους είναι καθοριστικό για την αντιμετώπιση των συνοπιών της Θεσσαλομύθλης, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία των οικονομικών κινήτρων για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, ενώ παράλληλα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν το άναμα των τζακιών αν δεν αποτελούν αποκλειστικό μέσο θέρμανσης τις ημέρες με υψηλούς δείκτες ρύπανσης. Ένα νέο χώρο καθημερινής μετακίνησης και αναψυχής αποκτούν οι κάτοικοι του Κατσικά και συνολικά οι πολίτες του Δήμου με την ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της περιοχής με τον υφιστάμενο παραλίμνιο πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο. Το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Πέρα από τη χρηστική του αξία, το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την κατασκευή του, καθώς αξιοποιεί σύγχρονα υδατοπερατά υλικά, τα οποία επιτρέπουν στο νερό της βροχής να διηθείται μέσα από την επιφάνεια, ενισχύοντας την απορρόφησή του στο έδαφος και περιορίζοντας την επιφανειακή απορροή. Στην πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής στο Λύκειο Παιδινής προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά το περιστατικό αποκόλλησης τμήματός της που σημειώθηκε την Παρασκευή. Μετά την ενημέρωση για το συμβάν, υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου με τεχνικό κλιμάκιο να μεταβαίνει στο σχολείο και να πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ερώτηση στη Βουλή για τα οξυμένα προβλήματα των αμπελουργών του Δήμου Ζήτσα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων κατέθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Έξαρχος, φέρνοντας στο προσκήνιο την οικονομική ασφυξία και την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί της περιοχής. Ο κύριος Έξαρχος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό για τη λήψη άμεσων μέτρων με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή αποζημιώσεων, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να εξασφαλιστεί 100% κάλυψη της πραγματικής ζημίας και την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης του οργανισμού παράλληλα με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών. Την ανάγκη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικών ελέγχων και μόνιμων συστημάτων παρακολούθησης της ρύπανσης, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική ερώτησή της προς τους αρμόδιους υπουργούς η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται η άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση στην Παιδινή, τα προβλήματα δυσοσμίας στην περιοχή της Κουμαριάς από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου και η συνολικότερη ατμοσφαιρική επιβάρυνση του λεκανοπεδίου. Ερώτηση μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Παιδινής για ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση από τις μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που λειτουργούν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Αθηνών, κατέθεσαν στη Βουλή και τέσσερις βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της βουλευτή Φλόρινας Πέττης Πέρκα. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη σταδιακή μετεγκατάσταση των μονάδων σε οργανωμένο υποδοχέα. Με 8 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Αθανάσιος Τσακάλοφ. Μεταξύ των θεμάτων είναι η έγκριση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού αλλά και η μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό. Αφαίρεση των φραχτών για ελεύθερη πρόσβαση και παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία αστικού πάρκου πολιτισμού ζητά το συντονιστικό αγώνα για το πάρκο Βελισσαρίου. Στην ανοιχτή συνέλευση πολιτών καταγγέλθηκαν τα σχέδια κυβέρνησης, Δήμου και Περιφέρειας για τσιμεντοποίηση, όπως αναφέρεται, ενώ για την ανατροπή τους οι συλλογικότητες καλούν σε μαζικοποίηση του μετόπου και προετοιμάζουν κινητοποίηση τον Νοέμβριο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν και αύριο Τρίτη στην οδό Σπύρου Λάμπρου μετά τα έργα εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και δικτύου οπτικών ινών. Για το λόγο αυτό τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο από τις 7 το πρωί και μέχρι το πέρας των εργασιών. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας για απόψε, φίλες και φίλοι, τα πασίγνωστα ήσυχα βράδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Καριεζή, ζωντανά πολλούς χειμώνες πίσω με την Αρλέτα επί σκηνής, στο μοναδικό live δίσκο που κυκλοφόρησε από εκείνη τη βραδιά σε εκείνο το χώρο, στο θέατρο Περοκέ. Ξαναλέω, το τραγούδι βεβαίως το πρωτόπε ίδια στο δίσκο της Τσάι Γιασεμιού με τους δύο δημιουργούς που αναφέραμε μόλις, είναι ένα από τα τραγούδια αυτά που ονομάζονται βραδίας καύσεως, γιατί μέσα στα χρόνια ανακαλύπτονται και αγαπιούνται και κερδίζουν και ένα νέο κοινό, νεανικό και αγέννητο, τα χρόνια που κυκλοφόρησαν αυτά τα ήσυχα βράδια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο του τραγουδιού, να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ ένα ήσυχο βράδυ Δευτέρας, φίλες και φίλοι, και μια ήσυχη εβδομάδα. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο, όπου εδώ είναι η Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, εδώ η 98 και 7 στα FM, εδώ βεβαίως η μουσική κυβωτός που ακούγεται και μέσω διαδικτύου. Ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, και λίγη ακόμη Μαριανίνα Καριεζή και στο επόμενο τραγούδι, αυτό που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Διονύσης Τσακνής. Αυτό ήταν το δικό του τραγούδι με τους στίχους της Μαριανίνας Καϊέση, που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι». Είναι όμορφο που τον τελευταίο καιρό, με αφορμή ένα αφιέρωμα που παρουσίασε η Δήμητρα Γαλάνη και για το οποίο σας μιλήσαμε και άλλες φορές από εδώ, ένα αφιέρωμα στο έργο το στιχουργικό και ποιητικό της Μαριανίνας Καϊέση, ξανάρθε στο προσκήνιο, έτσι πιο μαζικά να πούμε, πιο συντονισμένα να πούμε, μια στιχουργός που έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο χνάρι στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία από τα τέλη του 70 μέχρι σχεδόν και τα μέσα του 2000, η Μαριανίνα Καϊέση. Την αγαπάτε και την αγαπάμε και ευτυχώς έχει πολλές πλευρές που τις ανακαλύπτουμε ή τις φωτίζουμε ξανά και ξανά. Λαβαίτης Μαχαιρίτσας στο επόμενο, άμεσα συνδεδεμένος και ως δίδυμο τραγουδιστικό και συναυλιακό για πολλά χρόνια με το Διονύση Τσακνή που προηγήθηκε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λαβαέντης Μαχαιρίτσας, το τραγούδι «Τι να πω», το τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη, με την απόδοση στη γλώσσα μας, με την απόδοση στα ελληνικά της Αφροδίτης Μάνου, με την ερμηνεία του Λαβαέντη Μαχαιρίτσα το 1991 στο δίσκο του «Διδημότυχο Blues», και από εκεί σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐσου και του Μανώλη Ρασούλη.

με τη φωνή και με την ερμηνεία της Μαρίας Σαλαμανή από την καινούργια πολύ καλή γενιά του τραγουδιού μας και από τις πολύ καλές γυναικείες φωνές στο σήμερα του ελληνικού τραγουδιού, το τραγούδι αυτό του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη από τα τραγούδια της Χαρούλας και εγώ σαν πολύ αφήνομαι και πάμε σε ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Γιάννης Κότσιρας και Σταύρος Νηφοράτος μαζί στα Μαγικά Φτερά που έκαναν τραγούδι ο Γιώργος Κυριάκος και ο Νίκος Μωραϊτης.

0: Αυτός ήταν ο Φώτης Σιώτας, αυτά ήταν τα ξεχασμένα δάκρυα, ένα τραγούδι σε μουσική που την υπογράφει ο ίδιος ο Φώτης Σιώτας και σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη, ένα κύκλος τραγουδιών των δυο τους με τον τίτλο «Δύο λάθη». Και πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο με το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ποταμιάνου σε στίχους του Θάνου Σοφού, αυτό που λέει «Τι τα θέλει στα λόγια», με τη Φλέρι Νταντονάκη στην εκτός Μάνου Χατζηδάκη δισκογραφική της ζωή.
1: Είμαι όπως είμαι, τι ζητάς,

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μάνος Χατζηδάκης από το χαμόγελο της Τζοκόντας με τη δική του βροχή. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κυβωτού για απόψε. Εδώ στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, φίλες και φίλοι, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και της επικοινωνίας μας. Ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, για τις επιλογές των τραγουδιών. Ένα τραγούδι, ένα ορχιστρικό θέμα χωρίς λόγια από ένα εμβληματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Εμπλέκεται και στο επόμενο ο Μάνος Χατζηδάκης. Δική του ιδέα και έμπνευση υπήρξε η Λιλιπούπολη.

12 μήνες αθλητές λοιπόν, Δημήτρης Μαγκόπουλος, καλά λέω, στη μουσική, Μαριανίνα Καϊεζή στα λόγια, Σπύρος Σακάς και Αντώνης Κοντογεωργίου στις φωνές, Λιλιπούπολη, τι ήταν η Λιλιπούπολη, ήταν η αγκαλιά, η ανοιχτή αγκαλιά του Μάνου Χατζηδάκη, η ευκαιρία που έδωσε και η πόρτα που άνοιξε με απόλυτη ελευθερία έκφρασης σε νέους δημιουργούς, σε νέους συνθέτες εκείνα τα χρόνια στα τέλη του 70, στον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, στον Νίκο Κυπουργό, στη Μαριανίνα Καϊεζή, σε όλο αυτό το θίασο της Λιλιπούπολης που συμμετείχε και που έδωσε ζωή σε αυτή την ιστορία και που τα τραγούδια που γεννήθηκαν τότε παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα. Φίβος Δηληβοριάς για τη συνέχεια, να τραγουδά Γιώργο Χατζηπιερή και αυτό το ελεφαντάκι του και αυτό το ελεφαντάκι τους που όλοι αγαπήσαμε.

αυτό το ελεφαντάκι λοιπόν που όλοι αγαπήσαμε από το πρώτο κύκλο τραγουδιών του Γιώργου Χατζηπιαή, ο Τεμπέλης Δράκος, και από εκεί στο φτερό του Δράκου, σε ένα κύκλο τραγουδιών του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και του Χρήστου Παπαδόπουλου που κυκλοφορεί αρκετά χρόνια πίσω, το 2010 προς το τέλος εκείνης της χρονιάς, με πολλές φωνές αγαπημένων ερμηνευτών να δίνουν ζωή στα τραγούδια του φτερού του Δράκου, παιδικά τραγούδια αλλά για παιδιά όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έτσι είναι όλων των ηλικιών, μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά όπως εμείς. Ένα τραγούδι για ένα βάτραχο, από εκεί τραγουδισμένο από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

και να αφήσουμε λίγο τα τραγούδια που γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια για παιδιά ή με αφορμή τα παιδιά ή με παραλήπτες τα παιδιά, και να πάμε σε ένα παραδοσιακό παιδικό τραγούδι και να το θυμηθούμε ξανά όπως το ξανατραγούδησε και το ηχογράφησε το 1992 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης σε εκείνο το διπλό του δίσκο με τον τίτλο «Αχ πατρίδα μου γλυκιά». Ένα δίσκο γεμάτο μνήμες και αναμνήσεις μέσα από το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη σε μια σειρά πολλών και διαφορετικών τραγουδιών από διαφορετικά είδη. Εννοώ ένα παιδικό λοιπόν παραδοσιακό με τον τίτλο «Ήταν ένα καράβι, παιδιά». Πάμε να κάνουμε μια καντιλίτσα, πάμε να κάνουμε μια καντιλιά.

πρωτού παρουσιάσω το επόμενο τραγούδι, να σας πω κάποια ονόματα που θα σας φέρουν συνειρμικά στο νου τον τίτλο του. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε: Σαρδέλα, Μιλίτσα, Βουτιένιος, Σοφός, Λαδένιος, Ντενεκεδούπολη. Με άλλα λόγια, Ευγενία Φακίνου με αφορμή το βιβλίο της. Τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, τραγουδισμένα από την παιδική χοροδία Τυχοπούλου. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την τηλεοπτική ζωή της Ντενεκεδούπολης. Εσείς οι συνομήλικοι λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, αρχές του 80, ο Γιάννης Παξιμαδάκης επιβεβαιώνει. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε, πάμε να ακούσουμε εκείνες τις παιδικές φωνές. Κάπως μας βγήκε σε αυτό το ημίωρο με τραγούδια που έχουν αυτή την καθαρότητα των παιδιών και την αλήθεια κυρίως.

Μίλα μου για μίλα. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80, από ένα δίσκο με αυτόν ακριβώς τον τίτλο, αφορμή δύο νότες, όπως έχει πει ο συνθέτης του, ο Σταύρος Παπασταύρου, το Μη και το Λα. Τραγούδια δικά του λοιπόν πάνω σε στίχους του πολύ γνωστού και πολύ σπουδαίου μας συγγραφέα, του Ευγένιου Τρεβισά, τραγουδισμένα από τον Σπύρο Σακά που τον ακούσαμε μόλις, την Κρίστη Στασινοπούλου και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Και αφού με παιδικά τραγούδια γεμίσαμε αυτό το κομμάτι, αυτό το ημίωρο της επικοινωνίας μας για απόψε, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, πάμε να το κλείσουμε με παιδικά παιχνίδια. Τραγούδι του Σταμάτη Καρουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, που και ποια παιχνίδια δεν επιστρατεύει στα λόγια της, στην πρώτη του εκτέλεση και καλύτερη κατά τη γνώμη μας από τον Γιώργο Μαρίνο. Έτσι σε αυτό το κλίμα θα σας αφήσουμε και αύριο πάλι θα ξανανταμώσουμε. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που, όπως λέγαμε, είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

Και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά περιφρόναμε γλυκιά μου γεμάτη Βαγγέλη Περιπενιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και εξέχαζος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Περιπενιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003. Είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Περπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

10 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Α, τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρομική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Θαλέζιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Σας δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά, τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ, ζωντανά ηχογραφημένο στο Λυκαβητό το 2003. Λένα Αλκείο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μαργαρίτης, Στέλιος Περπινιάδης, Μαρία Σπυροπούλου, η Μαριό και ο Χρήστος Νικολόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες είχαν την παρουσία τους σε εκείνη τη βραδιά αφιερωμένη γεμάτη Βαγγέλη Περπινιάδη.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας του 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, οργάνωση συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιατζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τιτσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τιτσάνης.

Δημοτικείο Πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά. Θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες. www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά. Πολυπάνου του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το ένθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστου Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος ή τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Άποψες για αγάπη να μιλάς. Θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το συναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός. Η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς. Με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρελάς, ο Λάμπος Καρελάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, το αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο «Ο Αραμπάς με τη Μαριό». Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. «Ο Αραμπάς με τη Μαριό» και θυμηθήκαμε «Μάμπο με τρελές πενιές».

άλλο ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι. Σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας έρμηνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη, οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μλάμπος Καρλάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου, που έφυγε νωρίς από κοντά μας και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες» και θαυμάσια γυναικεία φωνή, που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και Γλυκερία θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με τον δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους στα παλιά καλά λαϊκά ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια, και τι δεν έχει ερμηνεύσει σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου η ξαβεριώτησα του Δημήτρη Γκόγκου, η Μπαγιαντέρα, με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε άλλωστε εκείνα τα χρόνια, έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έβγε νωρίς από κοντά μας στη χειμωνιάτικη βροχή ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους, το τραγούδι το πρωτοακούσαμε με τη σπουδαία Γιωταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλους κάνει στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μιτσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις. Από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες σας μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

η Άννα Κατσιμίχα στο τραγούδι αυτό του Αρέστη Ντάντου, που τον ακούσαμε να τη συνοδεύει σε κάποιο σημείο του τραγουδιού, από τα τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν, από τα τραγούδια που από το πρώτο τους άκουσμα λες πως εδώ κάτι συμβαίνει, από τα τραγούδια που τα θυμάσαι και όταν τελειώνουν και που τα τραγουδάς όταν τα ακούς, από μια φωνή πολύ σημερινή, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, που αυτά τα 1-2 χρόνια που είναι παρούσα στο ελληνικό τραγούδι φαίνεται πως έχει λόγο αυτή της παρουσία, συνδεδεμένη με τραγούδια έτσι που αξίζουν, αξιόλογα που αξίζουν της αναφοράς μας και της προσοχής μας. Και εμείς μαζί της να μπαίνουμε στο δεύτερο μας σημείο όχι απόψε. Είναι βράδυ Παρασκευής στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης για τις επιλογές των τραγουδιών και άλλη μια γυναικεία φωνή που την έχουμε χάσει τα τελευταία πολλά χρόνια, να τραγουδά στα μάτια Σπανουδάκη αυτή τη ζωή κλεμμένη στην κινηματογραφική της εκδοχή.

Το Σταμάτης Πανουδάκη με δική του μουσική και δικά του λόγια, αυτή η ζωή κλεμμένη, για την ταινία του Παντελή Βούλγα «Η Φανέλα με το 9 το 1988, τραγουδισμένη από την Κατερίνα Σιάπαντα και κάποια χρόνια μετά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πάμε να συναντήσουμε στο επόμενο τη Βούλα Σαββίδη από το Φίλημα του Χρόνου των αρχών του 90, αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων του Διονύση Τσακνή και του Οδυσσέα Ιωάννου.

αυτή η τόσο σπουδαία και η τόσο ξεχωριστή φωνή της Βούλας Σαββίδη με αυτό το σπάνιο ηχοχρωμά της, εδώ σε αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων, όπως είπαμε και λίγο πριν, από ένα πολύ συλλεκτικό δίσκο της, προσωπικό δίσκο της, λίγο μετά τις αρχές του 90, με πολλούς και εκλεκτούς δημιουργούς τότε να γράφουν για τη φωνή του κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη. Μένουμε στα 98, θα περπατήσουμε για λίγο ακόμη στο δρόμο αυτό για να υποδεχτούμε μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που διαθέτει σήμερα στον παρόντα χρόνο το ελληνικό τραγούδι, και μιλώ για τη Μαρία Αλαμανή.

Από τη Μαΐα Λαμανή, λοιπόν, αυτές οι δύο κουβέντες. Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική και Κώστας Φασουλάς στους στίχους. Να τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα στο δεύτερο, στην εκπομπή που κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος μας στιχουργός. Από τα τραγούδια των τελευταίων χρόνων, αυτό που μόλις τέλειωσε, που ανέδειξε μια φωνή, όπως είπαμε, που ευχόμαστε να, πως ήρθε για να μείνει, και ευχόμαστε να έχει τραγούδια αντάξια των δυνατοτήτων της. Καινούριο και αυτό που ακολουθεί. Η Ελένη Τσαλικοπούλου εδώ, τραγουδά Κώστα Λιβαδά, ένα από τα τραγούδια τα τελευταία που της έγραψε, ένα τραγούδι που λέει πως δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Αγλαία Σφίκα στους στίχους του τραγουδιού αυτού του Κώστα Λιβαδά και την Ελένη Τσαλικοπούλου. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω λοιπόν και αλλά δεν είναι αργά. Και πάμε στο φινάλε το απόψινό φίλες και φίλοι με κάτι παλιότερο, με κάτι που μας έρχεται από το 1984 στην έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου βεβαίως. Το τραγούδι που λέει πώς γίνανε τα λόγια μας ως το δικό μας φινάλε. Τη Δευτέρα το βράδυ πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.

από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας για απόψε, φίλες και φίλοι. Τα πασίγνωστα ήσυχα βράδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Καριεζή. Ζωντανά πολλούς χειμώνες πίσω με την Αρλέτα επί σκηνής, στο μοναδικό live δίσκο που κυκλοφόρησε από εκείνη τη βραδιά σε εκείνο το χώρο, στο θέατρο Περοκέ. Ξαναλέω, το τραγούδι βεβαίως το πρωτόπε ίδια στο δίσκο της Τσάι Γιασεμιού με τους δύο δημιουργούς που αναφέραμε μόλις. Είναι ένα από τα τραγούδια αυτά που ονομάζονται βραδείας καύσεως, γιατί μέσα στα χρόνια ανακαλύπτονται και αγαπιούνται και κερδίζουν και ένα νέο κοινό, νεανικό και αγέννητο, τα χρόνια που κυκλοφόρησαν αυτά τα ήσυχα βράδια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο του τραγουδιού, να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ ένα ήσυχο βράδυ Δευτέρας, φίλες και φίλοι, και μια ήσυχη εβδομάδα. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο, όπου εδώ είναι η δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων. Εδώ η 98 και 7 στα FM, εδώ βεβαίως η μουσική κυβωτός που ακούγεται και μέσω διαδικτύου. Ο Αλέξης Λιόλης, όπως κάθε φορά, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Και λίγη ακόμη Μαριανίνα Καριεζή και στο επόμενο τραγούδι. Αυτό που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Διονύσης Τσακνής, αυτό ήταν το δικό του τραγούδι με τους στίχους της Μαριανίνας Καϊέζη που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι». Είναι όμορφο που τον τελευταίο καιρό, με αφορμή ένα αφιέρωμα που παρουσίασε η Δήμητρα Γαλάνη και για το οποίο σας μιλήσαμε και άλλες φορές από εδώ, ένα αφιέρωμα στο έργο το στιχουργικό και ποιητικό της Μαριανίνας Καϊέζη, ξανάρθε στο προσκήνιο έτσι πιο μαζικά, να πούμε, πιο συντονισμένα, να πούμε, μια στιχουργός που έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο χνάρι στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία, από τα τέλη του 70 μέχρι σχεδόν και τα μέσα του 2000, η Μαριανίνα Καϊέζη. Την αγαπάτε και την αγαπάμε και ευτυχώς έχει πολλές πλευρές που τις ανακαλύπτουμε ή τις φωτίζουμε ξανά και ξανά. Λαβαίτης Μαχαιρίτσας στο επόμενο, άμεσα συνδεδεμένος και ως δίδυμο τραγουδιστικό και συναυλιακό για πολλά χρόνια με το Διονύση Τσακνή που προηγήθηκε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ραφαέτης Μαχαιρίτσας, το τραγούδι «Τι να πω», το τραγούδι του Λούτσιου Μπατίστη, με την απόδοση στη γλώσσα μας, με την απόδοση στα ελληνικά της Αφροδίτης Μάνου, με την ερμηνεία του Ραφαέτη Μαχαιρίτσα το 1991 στο δίσκο του «Διδημότυχο Blues», και από εκεί σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐσου και του Μανώλη Ρασούλη.

με τη φωνή και με την ερμηνεία της Μαρίας Σαλαμανή από την καινούργια πολύ καλή γενιά του τραγουδιού μας και από τις πολύ καλές γυναικείες φωνές στο σήμερα του ελληνικού τραγουδιού, το τραγούδι αυτό του Μάνου Λοΐσου και του Μανώλη Ρασούλη από τα τραγούδια της Χαρούλας και εγώ σ' απόλυ αφήνομαι και πάμε σε ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Γιάννης Κότσιρας και Σταύρος Νηφοράτος μαζί στα Μαγικά Φτερά που έκαναν τραγούδι ο Γιώργος Κυριάκος και ο Νίκος Μωραϊτης.

Αυτός ήταν ο Φώτης Σιώτας, αυτά ήταν τα ξεχασμένα δάκρυα, ένα τραγούδι σε μουσική που την υπογράφει ο ίδιος ο Φώτης Σιώτας και σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη, ένα κύκλος τραγουδιών των δυο τους με τον τίτλο «Δύο λάθη». Και πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο με το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ποταμιάνου σε στίχους του Θάνου Σοφού, αυτό που λέει «Τι τα θέλει στα λόγια», με τη Φλέρη Νταντονάκη στην εκτός Μάνου Χατζηδάκη δισκογραφική της «Ζωή».

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε έχω για

από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας για απόψε, φίλες και φίλοι. Τα πασίγνωστα ήσυχα βράδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Καριεζή. Ζωντανά πολλούς πολλούς χειμώνες πίσω με την Αρλέτα επί σκηνής, στο μοναδικό live δίσκο που κυκλοφόρησε από εκείνη τη βραδιά σε εκείνο το χώρο, στο θέατρο Περοκέ. Ξαναλέω, το τραγούδι βεβαίως το πρωτόπε ίδια στο δίσκο της Τσάι Γιασεμιού με τους δύο δημιουργούς που αναφέραμε μόλις, είναι ένα από τα τραγούδια αυτά που ονομάζονται βραδίας καύσεως, γιατί μέσα στα χρόνια ανακαλύπτονται και αγαπιούνται και κερδίζουν και ένα νέο κοινό, νεανικό και αγέννητο, τα χρόνια που κυκλοφόρησαν αυτά τα ήσυχα βράδια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο του τραγουδιού, να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ ένα ήσυχο βράδυ Δευτέρας, φίλες και φίλοι, και μια ήσυχη εβδομάδα. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Παξιμαδάκη απόψε στον ήχο, όπου εδώ είναι η δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων. Εδώ η 98 και 7 στα FM, εδώ βεβαίως η μουσική κυβωτός που ακούγεται και μέσω διαδικτύου. Ο Αλέξης Λιόλης, όπως κάθε φορά στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, και λίγη ακόμη Μαριανίνα Καριεζή και στο επόμενο τραγούδι, αυτό που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Διονύσης της Ακνής. Αυτό ήταν το δικό του τραγούδι με τους στίχους της Μαριανίνας Καϊέση, που λέει «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι». Είναι όμορφο που τον τελευταίο καιρό, με αφορμή ένα αφιέρωμα που παρουσίασε η Δήμητρα Γαλάνη και για το οποίο σας μιλήσαμε και άλλες φορές από εδώ, ένα αφιέρωμα στο έργο το στιχουργικό και ποιητικό της Μαριανίνας Καϊέση, ξανάρθε στο προσκήνιο έτσι πιο μαζικά, να πούμε, πιο συντονισμένα, να πούμε, μια στιχουργός που έχει αφήσει ένα ανεξίτη λοχνάρι στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία, από τα τέλη του 70 μέχρι σχεδόν και τα μέσα του 2000, η Μαριανίνα Καϊέση. Την αγαπάτε και την αγαπάμε, και ευτυχώς έχει πολλές πλευρές που τις ανακαλύπτουμε ή τις φωτίζουμε ξανά και ξανά. Λαβαίτης Μαχαιρίτσας στο επόμενο, άμεσα συνδεδεμένος και ως δίδυμο τραγουδιστικό και συναυλιακό για πολλά χρόνια με το Διονύση Τσακνή που προηγήθηκε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ραβαέτης Μαχαιρίτσας, το τραγούδι «Τι να πω», το τραγούδι του Λούτσιου Μπατίστη, με την απόδοση στη γλώσσα μας, με την απόδοση στα ελληνικά της Αφροδίτης Μάνου, με την ερμηνεία του Ραβαέτη Μαχαιρίτσα το 1991 στο δίσκο του «Διδημότυχο Blues», και από εκεί σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐσου και του Μανώλη Ρασούλη.

με τη φωνή και με την ερμηνεία της Μαρίας Σαλαμανή από την καινούργια πολύ καλή γενιά του τραγουδιού μας και από τις πολύ καλές γυναικείες φωνές στο σήμερα του ελληνικού τραγουδιού, το τραγούδι αυτό του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη από τα τραγούδια της Χαρούλας και εγώ σαν πολύ αφήνομαι και πάμε σε ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Γιάννης Κότσιρας και Σταύρος Νηφοράτος μαζί στα Μαγικά Φτερά που έκαναν τραγούδι ο Γιώργος Κυριάκος και ο Νίκος Μωραϊτης.

Αυτός ήταν ο Φώτης Σιώτας, αυτά ήταν τα ξεχασμένα δάκρυα, ένα τραγούδι σε μουσική που την υπογράφει ο ίδιος ο Φώτης Σιώτας και σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη, ένα κύκλος τραγουδιών των δυο τους με τον τίτλο «Δύο λάθη». Και πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο με το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ποταμιάνου σε στίχους του Θάνου Σοφού, αυτό που λέει «Τι τα θέλει στα λόγια», με τη Φλέρη Νταντονάκη στην εκτός Μάνου Χατζηδάκη δισκογραφική της ζωή.

Μάνος Χατζηδάκης από το χαμόγελο της Τζοκόντας με τη δική του βροχή. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού για απόψε. Εδώ στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, φίλες και φίλοι, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και της επικοινωνίας μας. Ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, για τις επιλογές των τραγουδιών. Ένα τραγούδι, ένα ορχιστρικό θέμα χωρίς λόγια από ένα εμβληματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Εμπλέκεται και στο επόμενο ο Μάνος Χατζηδάκης. Δική του ιδέα και έμπνευση υπήρξε η Λιλιπούπολη.

Εδώ 10 μήνες αθλητές λοιπόν, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, καλά λέω, στη μουσική, Μαριανίνα Καϊεζή στα λόγια, Σπύρος Σακάς και Αντώνης Κοντογεωργίου στις φωνές, Λιλιπούπολη, τι ήταν η Λιλιπούπολη, ήταν η αγκαλιά, η ανοιχτή αγκαλιά του Μάνου Χατζηδάκη, η ευκαιρία που έδωσε και η πόρτα που άνοιξε με απόλυτη ελευθερία έκφρασης σε νέους δημιουργούς, σε νέους συνθέτες εκείνα τα χρόνια στα τέλη του 70, στον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, στον Νίκο Κυπουργό, στη Μαριανίνα Καϊεζή, σε όλο αυτό το θίασο της Λιλιπούπολης που συμμετείχε και που έδωσε ζωή σε αυτή την ιστορία και που τα τραγούδια που γεννήθηκαν τότε παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα. Φίβος Δηληβοριάς για τη συνέχεια, να τραγουδά Γιώργο Χατζηπιαρή και αυτό το ελεφαντάκι του, και αυτό το ελεφαντάκι τους που όλοι αγαπήσαμε.

10 προς το τέλος εκείνης της χρονιάς, με πολλές φωνές αγαπημένων ερμηνευτών να δίνουν ζωή στα τραγούδια του Φτερού του Δράκου, παιδικά τραγούδια, αλλά για παιδιά όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έτσι είναι όλων των ηλικιών, μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά όπως εμείς. Ένα τραγούδι για ένα βάτραχο, από εκεί τραγουδισμένο από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

Και να αφήσουμε λίγο τα τραγούδια που γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια για παιδιά ή με αφορμή τα παιδιά ή με παραλήπτες τα παιδιά, και να πάμε σε ένα παραδοσιακό παιδικό τραγούδι και να το θυμηθούμε ξανά, όπως το ξανατραγούδησε και το ηχογράφησε το 1992 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης σε εκείνο το διπλό του δίσκο με τον τίτλο «Αχ πατρίδα μου γλυκιά». Ένα δίσκο γεμάτο μνήμες και αναμνήσεις μέσα από το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη σε μια σειρά πολλών και διαφορετικών τραγουδιών από διαφορετικά είδη. Εννοώ ένα παιδικό λοιπόν παραδοσιακό με τον τίτλο «Ήταν ένα καράβι, παιδιά». Πάμε να κάνουμε μια καντιλίτσα, πάμε να κάνουμε μια καντιλιά.

πρωτού παρουσιάσω το επόμενο τραγούδι, να σας πω κάποια ονόματα που θα σας φέρουν συνερμικά στο νου τον τίτλο του. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε: Σαρδέλα, Μιλίτσα, Βουτιένιος, Σοφός, Λαδένιος, Ντενεκεδούπολη. Με άλλα λόγια, Ευγενία Φακίνου με αφορμή το βιβλίο της. Τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, τραγουδισμένα από την παιδική χοροδία Τυχοπούλου. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την τηλεοπτική ζωή της Ντενεκεδούπολης. Εσείς οι συνομήλικοι λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, αρχές του 80, ο Γιάννης Παξιμαδάκης επιβεβαιώνει. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε, πάμε να ακούσουμε εκείνες τις παιδικές φωνές. Κάπως μας βγήκε σε αυτό το ημίωρο με τραγούδια που έχουν αυτή την καθαρότητα των παιδιών και την αλήθεια κυρίως.

Μίλα μου για μίλα. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80, από ένα δίσκο με αυτόν ακριβώς τον τίτλο, αφορμή δύο νότες, όπως έχει πει ο συνθέτης, το Σταύρος Παπασταύρο, το Μη και το Λα. Τραγούδια δικά του λοιπόν πάνω σε στίχους του πολύ γνωστού και πολύ σπουδαίου μας συγγραφέα, του Ευγένιου Τρεβισά, τραγουδισμένα από τον Σπύρο Σακά που τον ακούσαμε μόλις, την Κρίστη Στασινοπούλου και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Και αφού με παιδικά τραγούδια γεμίσαμε αυτό το κομμάτι, αυτό το ημίωρο της επικοινωνίας μας για απόψε, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, πάμε να το κλείσουμε με παιδικά παιχνίδια. Τραγούδι του Σταμάτη Καρουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, που και ποια παιχνίδια δεν επιστρατεύει στα λόγια της, στην πρώτη του εκτέλεση και καλύτερη κατά τη γνώμη μας από τον Γιώργο Μαρίνο. Έτσι σε αυτό το κλίμα θα σας αφήσουμε και αύριο πάλι θα ξανανταμώσουμε. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.